τώρα που φεύγεις. Τη ζωή μας το κάτι φοροτραβάς. Μα μόνη σου μένεις στα διέξοδα

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Μαραμένη

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Υπάρχω.
5: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάλι με πλήγωσες απόψε, πάλι με πλήγωσες. Και πήρες πίσω τις συγγνώμες που μου δήλωσες.

0: σβούνε. Δε μας χωρίσουνε ποτέ. Δε μας χωρίσουνε.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
8: Τηλέφωνο 6947-080-188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Γιώργο δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 70.

0: 92. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της στυλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της στυλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερκόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
0: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.
10: Υπεύθυνο.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: σβούνε. Δε μας χωρίσουνε ποτέ, δε μας χωρίσουνε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
2: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκου και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και τα... Θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρε μοναξιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
10: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
11: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

αγάπη ψάχνει τρόπους να σωθεί. Δεν είσαι εκεί κι εγώ μακριά σου αφού το θες. Πως

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

Ράδιο Μάνος 103,4. Δώσ' μου ένα

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμίτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερκόμαστε.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Υπάρχω.
5: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι αυτό. Το βγάλαμε τα παιδιά της Καλαμαριάς το 79. Το Βανές και Back to Music. Καλησπέρα λοιπόν. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική παρέα του Ράδιο Μάνος. Και βέβαια να πούμε 2-3 πραγματάκια για τους χορηγούς. Την εκπομπή την οποία ακούσετε, θα ακούσετε, σας την προσφέρει το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημούλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, καταπληκτικά κάμπουκερ, delivery 23510-39911. Παραδομάνε και πάλι, delivery 39911, 23510, Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Τρέσκοτ Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη. Παναγιώλαω και πάλι, η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Τρέσκοτ Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμιος Ενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμιος Ενίδη 9. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμιος Ενίδη 11. Όχι. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, συγγνώμη, Λάμιος Ενίδη 60. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνες Ενίδη 9.

Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά εθνική οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Έχουμε τη γερμανική κουζίνα και την ελληνική, το Κέρι Βούρς και το Πούλιτ Μπορκ. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. 16 του μηνός, γενέθλιο πάρτι με ζωντανή μουσική. Σεραϊκό. Λοιπόν, όσοι θέλετε δεν μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971 785 521. Και βέβαια να ζητήσω συγγνώμη για το Σάββατο, είχαμε ένα τεχνικό θέμα για τους ακροτές που δεν ακούσαν τα τραγούδια τους. Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 6971 785 521. Και δεν απαραίτητο να ζητάτε και τραγούδια. Μα θέλετε έτσι μια και καλησπέρα. Δεν απαραίτητο αποκλειστικά μόνο για τραγούδια, έτσι και μια καλησπέρα κιόλας.

Λοιπόν, το είπαμε αυτό. Ποιο? Θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό 6971 785 521. Και δεν είναι και απαραίτητο να ζητάτε και τραγούδια. Άμα θέλετε ζητάτε έτσι, πιο πολύ έτσι, καλησπέρα, καλησπέρα. Και τραγούδια βέβαια, έτσι.

παρακαλώ. Στο κινητό, μόνο στο κινητό. Μόνο στο κινητό, παιδιά, ό,τι θέλετε στο κινητό. Λοιπόν, μόνο κινητό, μόνο κινητό. Στο 6971 785 521. Εντάξει, 6971 785 521. Μόνο κινητό.

0: Καλά είμαστε, καλά, καλά.
1: Τι κάνεις? Θέλω δύο τραγουδάκια πάμε.
0: Για πες.
1: Μαρία από Διονυσίου.
0: Γεια σου Μαρία, τι κάνεις? Πες.
1: Δηλαδή.
0: Πες.
1: Και Μελά.
0: Πώς?
1: Και Ζαφύρι Μελά.
0: Ναι, ποιο τραγούδι, Ζαφύρι Μελά.
1: Σ' αγαπάω Κίτα.
0: Μελάς.
1: Σ' αγαπάω Κίτα και Αγγελική Ηλιάδη.
0: Ποιο θες?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, όποιο να είναι.
0: Οκ. Okay. Όλα καλά.
1: Ναι, άντε, γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου Μαρία. Γεια σου. Δεν σας άκουγα στο τηλέφωνο. Δεν σας άκουγα στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, καταρχάς δω συγγνώμη. Έλα Παναγιώτη. Ήταν χαμηλό το τηλέφωνο και δεν σας ακούω. Σας δω συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά.
1: Το δόξα του Θεού, εντάξει.
0: Όλα εντάξει.
1: Περιμένουμε τις εκπομπές σου όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να κρατάς ευχάριστη παρέα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε δύο τραγουδάκια.
0: Ο φίλος μου ο Δημήτρης τι κάνει? Ο
1: Προποτζής.
0: Προποτζής.
1: Το βλέπω κάθε μέρα, είναι το στέκι μου.
0: Ναι, ωραία.
1: Καμία ώρα, δύο, γνωριζόμαστε από το 90.
0: Ναι, ε.
1: Ναι,
0: εγώ το γνώρισα.
1: Φίλοι, πάνω απ' όλα, εγώ δεν παίζω. Ένα τζόκερ την εβδομάδα ξέρω, αλλά κάνουμε παρέα έτσι.
0: Έβγαλες, χτύπησες κανένα φράγκο, έβγαλες καμιά τίποτα, καμιά δραχμή.
1: Πριν από πολλά χρόνια στο τζόκερ είχα πάρει σε δραχμές 6.238.000 δραχμές. Έβγαλα πεντάρι χωρίς το τζόκερ.
0: Και 6 εκατομμύρια.
1: Ναι, και είχα το 11 τζόκερ και βγήκε το 12. Τότε πέρανε 93 εκατομμύρια, δύο ήταν νικητές.
0: Πόπο.
1: Τέλος πάντων και με εκείνα είχα πάρει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ καλό για την... δώρο ένα αυτοκίνητο δηλαδή για εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Και όλοι λέγανε πώς το πήρε, το πήρε ο πεθερός του, το ένα, το άλλο, αλλά δεν είπα σε κανένα τίποτα, απολύτως.
0: Ναι, τώρα το είπες όμως, στον αέρα.
1: Τώρα το είπα, δεν πειράζει. Πότε, δεν
0: ποια χρονιά, πριν πόσα χρόνια?
1: Το 95.
0: Πάνε θα. Πώς, δεν μου λες,
1: όταν ήταν καλά λεφτά.
0: Όταν τάτηκες τα λεφτά αυτά, το βράδυ κοιμήθηκες, κοιμόσουν άνετα?
1: Όχι, εγώ εκείνο το βράδυ δεν το είδα καθόλου, την άλλη μέρα που μυρίζα το είδα.
0: Ναι, άλλαξε η ζωή σου, άλλαξε η ζωή σου.
1: Όχι, ένα αυτοκίνητο πέρα, εγώ είχα τη δουλειά μου, ήταν καλή δουλειά, το να τ' άλλο, εντάξει. Δεν είχε αλλάξει, ας πούμε, από ένα αυτοκίνητο που ήταν τη σειρά, πήρα ένα πάρα πολύ καλό για την εποχή.
0: Το έδωσε η τράπεζα ή το πήρες εσύ με δικά σου χρήματα?
1: Δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Το έδωσε η τράπεζα ή το πήρες εσύ με δικά σου χρήματα?
1: Ποιο, το αυτοκίνητο?
0: Ναι, το αυτοκίνητο.
1: Από το τζόκερ.
0: Α, το αγόρασες, το αγόρασες δηλαδή.
1: Ναι, πεντάρχη στο τζόκερ.
0: Από τότε έτυχες τίποτα?
1: Το έκανα πέρυσι από σήμερα. Τελείωσε κοινό. Έχουμε ένα μικρό τώρα. Να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, υπάρχει υγεία, Παναγιώτη. Τα άλλα όλα είναι να έχουμε να λέγαμε.
1: Δόξα τω Θεώ. Μόνο αυτό παρακαλώ, Παύλε, γιατί μετά από μια ηλικία στα εγγόνια και στα παιδιά έχεις την αδυναμία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Παύλε, θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποιο?
1: Του Μιχάλη Βιολάρη, το Δελφινοκόριτσο.
0: Το Δελφινοκόριτσο, ναι, και...
1: Και τα σκόρπισε ο άνεμος του Γρηγόρη Πιτσικότσι.
0: Okay.
1: Χαρισμένο και τα δύο σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο μας, ιδιαίτερα εσένα με πάρα πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Παύλε, πάρα πολύ.
0: Δελφινοκόριτσο, είπες και...
1: Χωρίς το Δελφινοκόριτσο και τα σκόρπισε ο άνεμος.
0: Οκ, ακούς. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Η Μαρίνα είμαι.
0: Η Σαλονικιά.
1: Ποια?
0: Η Σαλονικιά, η Μαρίνα.
1: Ναι. Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό, μπορείς να το χαμηλώσεις λίγο. Είμαστε αμερικάνικη εκπομπή.
1: Και γαλλική.
0: Και γαλλική. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, είπαμε.
1: Εντάξει.
0: Τελείως.
1: Τελείως.
0: Μπράβο, γιατί έχει παρέχει καθυστέρηση και ακούγεται άσχημα.
1: Ωραία. Ωραία, το χαμήλωσε. Θα ήθελα, ναι. Ακούω το Ράδιο Βασιλείου Θεσσαλονίκη.
0: Το μουσικό
1: βάζει φανταστικά τραγούδια.
0: Μουσικός Γαλαξίας είναι αυτός.
1: Μουσικός Γαλαξίας, δεν μπερδεύτηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και άκουσα και το Βασίλη.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και χθες και σήμερα βάζει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, εγώ τον είπα το Μάνο, του λέω να σε, ναι, να σε κάνω μια επιλογή τραγουδιών εδώ. Δεν θέλει όμως, τον είπα, το Μάνο, να σε κάνω μια επιλογή τραγουδιών, να τους καρφώσω όλους εδώ. Όχι, δεν θέλει, λέει, βάζουν άλλοι και τα λοιπά. Εντάξει. Εγώ τις επιλογές που κάνω στο Μουσικό Γαλαξία το Ιντερνετικό, τις κάνω εγώ τις επιλογές αυτές. Τις περισσότερες βέβαια. Δηλαδή. Και είναι τραγουδάρες δηλαδή. Άμα ξέρεις να μην πει στο Ιντερνετ, είναι τραγουδάρες. Τον είπα και το Μάνο εδώ πέρα, να το βάλω, κάνω επιλογές. Να πάντως χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο τα τραγούδια, αλλά λέει τα βάζουν άλλοι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για πες.
1: Το τραγούδι.
0: Ναι, τι τραγούδι θες.
1: Το χόρεψε μαζί μου απόψε του Βοσκόπουλου.
0: Πώς, χόρεψε.
1: Ναι.
0: Δεν λέγεται έτσι, κάπως αλλιώς λέγεται.
1: Χόρεψε μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι.
0: Χόρεψε. Χόρεψε απόψε.
1: Ναι.
0: Χόρεψε μαζί μου απόψε, που λέει. Κάπως αλλιώς λέγεται. Πριν είχα δει το όνειρό μας, αυτό είναι.
1: Ίσως δεν το λέω σωστά πώς λέγεται να, το,
0: να σε
1: τραγούδι.
0: Να σε κάνω,
1: το τραγούδι όμως να σε, είναι αυτό.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Το καλοπροαίρετα, μην παρεξηγηθώ.
1: Εσύ,
0: καλοπροαίρετα, πάντα καλοπροαίρετα. Πόσα, εσύ άκουγες χρόνια ραδιόφωνο ή σταδιακά σου μου άκουγες ραδιόφωνο.
1: Τώρα χρόνια.
0: Συζήτηση κάνουμε δηλαδή. Ακούς χρόνια δηλαδή.
1: Χρόνια.
0: Κατά καιρούς ή συνεχόμενα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Όχι, έκανα μία παύση.
0: Ναι, άρα για, το, για αυτό το κατάλαβα, εγώ το κατάλαβα.
1: Μία παύση έκανα.
0: Μεγάλη παύση
1: έκανα. Για κάμποσα χρόνια.
0: Ναι, ξέρω. Το κατάλαβα γιατί τα για τους τίτλους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικά να τα ξέρεις δηλαδή, ούτε και εγώ τα ξεχνάω. Αλλά το κατάλαβα, ναι, ότι...
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Όχι, φυσικά δεν πειράζει.
1: Δεν θα με παρεξηγήσει κάποιος.
0: Εσύ, γιατί εγώ το ρώτησα καλοπροαίρετα. Και να μην άκουγες ραδιόφωνο, τι πειράζει, κακό είναι το. Δεν είναι κακό. Κατάλαβες, σου είπα τώρα. Δεν κατάλαβε. Μ' άκουσες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ναι, ναι, άκουσες, σου είπα.
1: Ναι, σ' άκουσα.
0: Ναι. Λέω και να μην άκουγες ραδιόφωνο, δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει.
1: Να μην. Καλοπροαίρετα το λες.
0: Ναι, καλοπροαίρετα. Τι ας αμαλώσω.
1: Όχι, καλοπροαίρετα.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι είπες θέλεις να ακούσεις. Χόρεψε απόψε μαζί μου, που λες, Βοσκόπουλος.
1: Και χθες ή σήμερα ήτανε. Ναι,
0: ναι.
1: Και άκουσα ένα του Καφάση στο Γαλαξία. Το Παύλου, του Παύλου Βασιλείου, ένα του Καφάση που δεν το έχω ακούσει άλλη φορά.
0: Επειδή είχες αποχή από τα τραγούδια.
1: Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Μ' ακούς τώρα τι είμαι, μ' ακούς που σε μιλάω.
1: Ναι,
0: μ' ακούς.
1: Είχα.
0: Είχες αποχή μεγάλη, οπότε είναι φυσιολογικό.
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Είναι φυσιολογικό αυτό που σου λέω τώρα. Όταν ένας άνθρωπος έχει αποχή από το ραδιόφωνο, δεν παρακολουθεί ή
1: ναι,
0: μετά από 20-30 χρόνια ακούει ραδιόφωνο, φυσικά δεν τα ξέρει τα ραγούδια. Τέσφα. Αυτά. Αυτό θες.
1: Όχι, όχι, όχι τόσο. Εντάξει, είπαμε.
0: Εντάξει, είπαμε. Δεν είναι σωστά.
1: Είπαμε, ναι.
0: Τρόπος του λέγει. Πόσα χρόνια δεν ακούγεις. 10 χρόνια, 5 χρόνια δεν έχει.
1: Είπαμε, όχι.
0: Πόσα χρόνια.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων.
1: Είχα αποχή ακριβώς 4 χρόνια.
0: Ωραία, λοιπόν. Ωραία, το ρώτησα. Το ρώτησα καλό προέρωτα αυτό, μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, καλά έκανες. Λοιπόν, πριν είχα δει το όνειρό μας στην Βοσκόπουλο. Εντάξει. Μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Μ' ακούς το τηλέφωνο, για ναι.
1: Είχα δει το όνειρό μας.
0: Ωραία.
1: Ναι, ακούω.
0: Έγινε. Λοιπόν, το ακούμε. Ευχαριστώ.
1: Ακούω.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.

0: Καλό, έλα, σε ακούμε στον αέρα σας, στον αέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο το κρατήριο που ακούνε Ράδιο Μάνος.
0: Λοιπόν,
1: θες να ακούσω ένα τραγουδάκι αν γίνεται?
0: Η ερώτηση είναι εξής. Α, να πω κάτι, μισό λεπτό να πω κάτι.
1: Α, εντάξει.
0: Να πω κάτι. Όσοι θέλετε να με πάρετε τηλέφωνο στο κινητό μόνο. Δεν θα με πάρετε σταθερό. Σταθερό όχι. Θα με πάρετε μόνο στο κινητό. Και το λέω με σεβασμό και με αγάπη. Το κινητό είναι 6971 785 521. Στο σταθερό τηλέφωνο θα παίρνετε στα παιδιά που κάνουν εκπομπές. Σε μένα θα παίρνετε μόνο στο κινητό. Ή θα μου κάνετε μια αναπάντηση, σας παίρνω εγώ. Λοιπόν, να μην νομίζετε ότι βγάζουμε και λεφτά από το κινητό. Έτσι. Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί καμιά φορά μου ρωτάνε με τρόπο πλάγιο, μου λένε Παύλε, λέω, τι να βγάλουμε, τίποτα, δεν είναι το σέντς. Λοιπόν, κάντε αναπάντηση, σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Λοιπόν, 6971 785 521. Μόνο κινητό. Μόνο κινητό. Όχι σταθερό. Έλα σε εγώ. Τι κάνεις?
1: Καλά Παύλο. Θέλω να πω μια καλησπέρα.
0: Καλά,
1: καλά. Σας ακούω. Καλησπέρα σε όλο το κροτήριο που ακούνε Ράδιο Μάνος.
0: Και μπράβο σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο και βγαίνουν στον αέρα. Μπράβο τους. Τους βγάζω το καπέλο.
1: Εσύ καλά?
0: Όλα καλά. Θέλουμε ένα τραγούδι.
1: Θα ήθελα κάτι από Βοσκόπουλο, αλλά ακούω βασικά Βοσκόπουλο. Ένα τραγούδι του Τόλου Βοσκόπουλο, ανήπορο, κατήπορο.

0: Έλα τρολαγόρι. Τι κάνεις τρολαγόρι?
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω. Τι κάνεις?
1: Καλά είναι, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, τι λέει?
1: Εντάξει. Όλα καλά, η φωνή εντάξει?
0: Εντάξει, βελτιώνεται.
1: Λίγο βραχνιασμένος πάλι είσαι, λίγο, σε ακούω έτσι λίγο βραχνιασμένος.
0: Ναι, λίγο, ναι.
1: Έχω, τι να κάνεις, εντάξει.
0: Να, τι να κάνεις.
1: Λίγο, άλλο καλά.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Άκουγα μέχρι 6.30 ώρα το, στα μεσαία.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το λες.
1: Ακουγόταν πολύ καλά.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, να κάθομαι εδώ στο μπαλκόνι λίγο.
0: Μα. Τι λέει, πώς πας τα νέα σου?
1: Καλά, ησυχία, πάμε, ησυχία, όλα καλά, όλα καλά.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Να πούμε, ναι, όλα καλά.
0: Εσύ τζόγο, όλα με τον Τζόγο, με τον Τζόγο τι σχέση έχει? Είχες καμιά σχέση με τον Τζόγο, έπαιζες τυχερά παιχνίδια, ξέρω εγώ?
1: Ω, δεν έχω καμιά σχέση.
0: Προπό, κάνα λότο, κανένα έτσι.
1: Παλιά έπαιζα προπό, έπαιζα.
0: Ναι.
1: Παλιά έπαιζα προπό.
0: Ναι.
1: Α, μετά το σταμάτησα, το έκοψα. Ναι. Αλλά κέρδισα όμως, εντάξει, λεφτά κέρδισα. Όχι πολλά, αλλά κέρδισα.
0: Καλά,
1: ναι. Πολλά, κοίταξε, είχα πάρει 1.000.000 δραχμές είχα πάρει.
0: Σόπανε.
1: Μιλάμε το 85.
0: Καλά λεφτά, καλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Άκουσα τον Παναγιώτη που είπε ότι κέρδισε τον Τζόκερ.
0: Ναι. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, που ο Παναγιώτης βγήκε, ναι. το Παναγιώτης, δηλαδή προς τιμή του, δηλαδή φαίνεται, πώς φαίνεται, ναι. ένας άνθρωπος που είναι άνετος, βγήκε και το είπε και στον αέρα, όπως και εσύ το είπε στον, ναι. αέρα, όπως,
1: ναι,
0: και ο κόσμος, πολλοί,
1: ναι,
0: κόσμος,
1: ναι, ναι,
0: δηλαδή πολλοί, ναι, κόσμος, ναι, ναι. βγαίνει στον αέρα άνετος, ρε παιδί μου,
1: άνετος, έτσι είναι,
0: μα
1: έτσι
0: τι φοβάσαι, καημένη μου, μην τυχόν σε ακούσει η γειτονιά, ο Μπατζανάκης, ο ξάδερφος,
1: ναι, ναι, να μην μας ακούσει η γειτονιά,
0: τώρα αυτά είναι 150 χρόνια πίσω τώρα.
1: Βέβαια.
0: Εσύ.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Το θέμα είναι.
1: Στον αέρα, ελεύθερα.
0: Και δεν τι έγινε, συγγνώμη που ζητήσα ένα τραγούδι που θα μιλήσει με κάποιον, τι
1: έτσι
0: θα γίνει,
1: είναι, έτσι είναι,
0: τι πάνω. Θα σε κάνουν, τι θα σε κάνουν. Ναι. Από αρχαιωμένα μυαλά, αρχαία μυαλά, αρχαία κολοκοτρόνια.
1: Ναι, αρχαία μυαλά, βέβαια, αρχαία.
0: Από αρχαιωμένα μυαλά, ναι.
1: Από αρχαιωμένα, ναι.
0: Ναι. Τι άμα βγει στον αέρα.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια για σήμερα, γίνεται.
0: Ποιο θες?
1: Θέλω του Καπάση αυτό που λέει, τα θες δικά σου και τα ζυγά και τα μονά. Σαν ανεμόμυλος γυρίζει η καρδιά σου, πάρτα λοιπόν όλα μονά ζυγά δικά σου.
0: Ναι.
1: Του Καπάση.
0: Ναι, και το άλλο.
1: Και το άλλο του Σοκράτη Μάλαμα, την Πριγκιπέσα.
0: Okay.
1: Αφιερωμένα λοιπόν στο γαμπρό μου το Σταύρο, με πολύ αγάπη που γιορτάζει σήμερα.
0: Α, χρόνια κύριο... πολλά.
1: Ναι, βέβαια,
0: χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα.
1: Αφιερωμένα special στο Σταύρο.
0: Α, το ξέχασα, ναι.
1: Το ξέχασες, ναι. Mm. Αφιερωμένα στο φίλο μου το Χάρη special, τον Απίθανο, στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό κεραμίδι, τον Μαρμαρά, και σε αυτό special, στο Θανάση από το Λιβάδι special και στον Κώστα. Και σε σένα προσωπικά, Παύλο.
0: Ευχαριστώ
1: σε
0: πάρα πολύ.
1: Μου, στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος, με πολύ αγάπη.
0: Καφάσεις
1: πως... Γνωστός και άγνωστος.
0: Καφάσεις μονάζιγα δικά σου και το άλλο.
1: Ναι, μονάζιγα δικά σου και το Σοκράτη Μάλαμα, την Πριγκιπέσα.
0: Οκ. Okay.
1: Και με τη δύση του ηλίου, ακόμα Παύλο Βασιλείου, έτσι αυτό μην το ξεχνάμε.
0: Έγινε, έτσι.

στο πρόσωπο. Παρακαλώ. Κι όμως δεν ξέρω. Έκλεισε. Αν σε μισώ ή αν σε αγαπώ. Τα θες δικά. Λοιπόν.

0: στο πρόσωπο.
1: Παρακαλώ. Ναι.
2: Καφάση που έψαχνα.
1: Πες
2: ακόμα. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ποιο μωρέ Μαρινά που το ξανακούσει.
2: Τα μονάζιγα. Σαν ανεμόμυλος.
1: Πόσα χρόνια έχεις να ακούς ραδιόφωνο.
2: Πάλι θα με ρωτήσει. Δεν μας ακούει κανένας.
1: Μας ακούει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το λέω καλοπροαίρετα, ας πούμε. Το λέμε καλοπροαίρετα, γιατί το μονάζιγα ο Καφάσης παίζουμε πολλά χρόνια εδώ στο Μάνος. Λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα πόσα χρόνια ακούει κάποιος. Δεν έχει σημασία, συγγνώμη.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Είναι μάγκα με την πάρτι σου.
0: Τι κάνεις?
1: Τι λέει? Δεν κάνω, υπομονή κάνω.
0: Υπομονή και όνειρα.
1: Ναι.
0: Τι όνειρα κάνεις?
1: Δεν κάνω υπομονή.
0: Με μένα? Γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις όνειρα υπομονή μαζί μου? Γιατί?
1: Γιατί θέλω να ακούω κανένα κομμάτι να πούμε, αλλά οι κυρίες όλους κόβουν.
0: Εντάξει, συζήτηση κάνω. Τι είμαστε, αμερικάνικο ραδιόφωνο, ρε φίλε, δεν είμαστε 7 κιλά τραγούδια.
1: Εντάξει, αμερικάνικο.
0: Αμερικάνικο,
1: όχι. Κάτω αγγλικό να πούμε.
0: Άκου να σου πω κάτι, όχι συντηρητικό. Όχι συντηρητικό. Δηλαδή, όταν μου λέει ο άλλος, δεν θέλω στον. Θυμάμαι μια φορά τον ήρθα εδώ στο Μάνος, το πρώτο καιρό. Με παίρνει ένα τηλέφωνο στο κινητό. Και με μιλάει τόσο επιθετικά. Μην με βγάζεις στον αέρα, μην με βγάζεις στον αέρα, μην... Σαν τρελός έκανε, τρελός, τρελός μιλάμε, ψυχάκιας. Λέω, ρε άνθρωπο του Θεού, ηρέμησε, πάτησε ένα κεφαλικό. Τι έγινε, και άμα ακουστείς στον αέρα, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Κατάλαβες, πώς θα. Γι' αυτό σου λέω αμερικάνικη εκπομπή. Εσείς είστε Αμερικάνοι όλοι που παίρνουν τηλέφωνο. Όχι συντηρητικά μυαλά.
1: Εμείς δεν είμαστε Αμερικάνοι, είμαστε πολύ.
0: Τέλος πάντων. Τι κάνεις,
1: καλό.
0: Όλα καλά, καλή βδομάδα. Σήμερα γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, χρόνια πολλά. Εσύ, τι κάνεις όλη μέρα? Ποιος έχει? Ποιος έχει?
1: Ο γέρος μου, ρε.
0: Α, το χαίρεσαι, ρε, την γέρο. Άκου τον πατέρα του γέρο.
1: 83, εγώ.
0: Τι είναι, νέος, έτοιμος
1: για... Μια χαρά το βλέπω, νεότατος.
0: Έτοιμος για γάμο, ρε φίλε. Κάτσε, γιατί τον κόβεις τα τυχερά. Γέρος, άκου, γέρος 83.
1: Αλάνι, ναι, αλάνι. Τώρα που είσαι τώρα, τα χρόνια σου να έπαιρνα.
0: Ωραία. Κάπνιζε αυτός, κάπνιζε αυτός, κάπνιζε.
1: Κάνουμε 3
0: πακέτα
1: την ημέρα κάποτε. Όπως έχει πολλά χρόνια.
0: Δεν μου λες εσύ με τον Τζόγο τι σχέση είχες? Μεταξύ μας μιλάμε, δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμηθήκαν τέτοια ώρα, κοιμούνται. Διάλεγε. Μ' ακούς?
1: Ναι, σε ακούω.
0: Έπαιζες Τζόγο, έπαιζες δηλαδή κανένα λότο, κανένα αυτό, είχες καμιά σχέση? Πώς?
1: Μιλάς για Τζόγο τώρα και με λες για Λότο?
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είχε σχέση με τη χειρά.
1: Εγώ έπαιζα όλα τα άλλα εκτός από Λότο, Τζόκερ και...
0: Α, είχε σχέση με τον Τζόγο δηλαδή?
1: Ναι, είχε σχέση.
0: Καζίνα και τα τέτοια πράγματα να πήγαινες.
1: Τι να κάνουμε, τα Τζόγος και μας αρέσει.
0: Εντάξει, άμα το γούστο, ο καθένας κάνει...
1: Κακό είναι.
0: Όχι, ο καθένας κάνει τι γουστάρει. Ποιος, γιατί να, τι να σου πω εγώ το... Απλά συζήτηση κάνουμε τώρα, να κάνουμε να λέγαμε. Γιατί είμαστε αμερικάνικο ραδιόφωνο και πρέπει να τα λέμε αμερικάνικο. Όχι συντηρητική. Έλα, πες. Μ' ακούς?
1: Έλα.
0: Έλα. Αυτά. Τι τραγούδι σε βάλω? Τι τραγούδι?
1: Τι μου αρέσει.
0: Πώς?
1: Έλα.
0: Έρα. Τα τηλέφωνά σας.
1: Για,
0: για πες.
1: Μες στο πράσινο το μήλο.
0: Μέσα στον πράσινο το μήλο, ποιος τραγουδάει?
1: Εσύ, πάμε τα πλάκα με κάνεις.
0: Πράσινος μήλος τραγουδάει πολύ, γι' αυτό σου λέω.
1: Αυτός που θέλει αυτό που λέει γουστάρεις.
0: Ο αυτός ο... Πώς τον είπαμε, πώς τον ξεχνώ. Γιουλέκας. Γιουλέκας και άλλο. Εσύ ότι γουστάρει κόσμος πες εγώ. Πες Γιουλέκας και ποιο άλλο.
1: Τι Γιουλέκας ρε. Να σου πες με το μήλο Μαριό.
0: Μαριό. Δεν σ' ακούω. Δεν μπορώ να σ' ακούσω.
1: Σ' ακούω εγώ μια χαρά.
0: Για πες πράσινο.
1: Μαριό μέσα στο πράσινο το μήλο.
0: Και το άλλο.
1: Και ο Ρεταγωρέος.
0: Ποιο?
1: Εγώ δεν θέλω να γεννήθηκα ρωτιάρης.
0: Οκ. Να σε καλά.
1: Για όλες τις κυρίες που ακούνε.
0: για τον Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Σταύρο σε παντού.
1: Για τον Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα, μικρές μεγάλες.
0: Έγινε.
1: Άλε,
0: γεια σου, Παναγιώτη. Τα τηλέφωνα είναι, οι εταιρείες πρέπει να τα πετάξουν όλα. Λοιπόν, έλα πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του Αλέκου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Έλα, Ριάννα. Μισό λεπτό λιγάκι. Μισό λεπτό. Έλα, Ριάννα, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ναι. Και θέλω να με βάλεις ένα τραγούδι.
0: Περίμενε, πρωτού μου πεις το τραγούδι, πες μου ένα μέρος που έχεις δει και σ' άρεσε πάρα πολύ. Είτε Ελλάδα, είτε εξωτερικό, οτιδήποτε.
1: Η Ελβετία.
0: Σ' άρεσε?
1: Ναι.
0: Τι σ' άρεσε, τι σ' άρεσε, την καθαριότητα, τι?
1: Όλα.
0: Όλα, ε. Τι μισθούς έχουν εκεί στην Ελβετία?
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πάει τώρα.
0: Παλιά πήγε.
1: Πάει πριν 10 χρόνια.
0: Σ' άρεσε δηλαδή, τι σε έκανε εντύπωση, η καθαριότητα, το...
1: Μ' άρεσε γιατί, ας πούμε, είχε τρένο κάθε 2 λεπτά που περνούσε. Ήμουνα σε ένα χωριό και έμπαινε σε όλα τα χωριά, ας πούμε, κάθε 2 λεπτά νομίζω ήταν.
0: Καλά, η Ελβετία είναι πλούσιο, είναι πολύ πλούσια χώρα. Ναι, και...
1: Είχε πάρα πολύ καθαριότητα.
0: Ναι, το φαντάζομαι αυτό.
1: Και ήταν χειμώνα, στην καρδιά του χειμώνα η Καπάη.
0: Ναι.
1: Και στα σούπερ μάρκετ πουλούσαν λουλούδια. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Οι άνθρωποι έτσι από λίγο...
1: Πολύ κρύο.
0: Τι?
1: Δεν είναι φιλικοί.
0: Ναι.
1: Όπως εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Είμαστε πιο ζεστός λαός. Εκεί είναι λίγο...
1: Ναι. Και εκεί εδώ έχει νυχτερινή ζωή.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: δεν έχει.
1: Τουλάχιστον εκεί που πήγα εγώ. Ήταν κλειστά όλα.
0: Ξέρω, ναι. Και εγώ στο Παρίσι που ήμουν, 10-11 η ώρα τέλος. 12 η ώρα τέλος. Κλειστά όλα. Ναι, είναι αλλιώς. Στην Αλβανία τα πράγματα πώς είναι, είναι καλύτερα και. Γενικά έτσι.
1: Ποιος έχει πάει.
0: Ναι.
1: Έριξα μια μαύρη πέτρα.
0: Μαύρη?
1: Όταν έφυγα.
0: Μαύρη, κοτρώνα μεγάλα.
1: Μαύρη πέτρα έριξα. Mm. Πέρασα τόσο άσχημα που είπα να μην ξαναγυρίσω ποτέ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε τα βασικά.
0: Φτώχεια μεγάλη.
1: Κοίτα, μέχρι στα 18 μου, εντάξει, ήμασταν φτωχοί, όμως είχαμε να φάμε, επειδή μου να ντυθούμε.
0: Ναι.
1: Ήμασταν όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Μετά το 90, μέχρι 95, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε φως, δεν είχαμε να φάμε. Ήταν κόλαση. Μετά 95 ήρθα από εδώ. Όχι εδώ ήταν εύκολο. Τουλάχιστον εδώ που δουλεύεις και τα καταφέρνεις.
0: Κάνεις
1: και 2 δουλειές και 3 δουλειές και τα παίρνεις αυτό που
0: θέλεις. Τι σε έκανε εντύπωση όταν ήρθες από την Αλβανία στην Ελλάδα για πρώτη φορά?
1: Δεν κουβαλούσα νερό. Γιατί τι κουβαλούσα νερό?
0: Μάλιστα.
1: 5 χρόνια κουβαλούσα νερό. Ήμουνα η πιο δυνατή της οικογένειας και κουβαλούσα νερό όλη μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες τραγούδια.
1: Θέλω πότε του Μαζονάχη. Σήμερα το άκουσα πρώτη φορά. Δεν το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με το θάνατο του Μαζονάχη. Πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς.
0: Πάει. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δυστυχώς.
0: Και φύγανε και πολύ καλλιτέχνες. Ο Καράς, ο Μαζονάκης. Πολύ. Παντελίδης παλιότερα.
1: Το Μαζονάκι του πήρε στο λαιμό οι γιατροί.
0: Ο άλλος ο... Πώς ήταν, το ξεχνάω, Κόκοτας.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ήταν το καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού και δεν έβλεπα ούτε ειδήσεις, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Τώρα τα έμαθα. Δυστυχώς φεύγουν νέοι.
0: Ναι. Λοιπόν, πότε είπες, Μαζονάκης, έτσι.
1: Ναι, okay. Πολύ ωραίο τραγούδι. Σήμερα το άκουσα για πρώτη φορά.
0: Okay. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.

0: Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια, ότι μπορείτε να μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό στο 6971 785 521. Όταν κάνω εκπομπή εγώ θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό στο 6971 785 521. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Εντάξει, μια χαρά είμαι εδώ πέρα, παρακολουθώ διάφορα στη Smart TV και ακούω και την εκπομπή με το κινητό, έχω δεδομένα, λέω, αλλά και εδώ στο σπίτι έχω και το Wi-Fi, ξέρεις, του σπιτιού και μπορώ να μπαίνω μέσα. Τα δεδομένα τα χρησιμοποιώ πιο πολύ απ' έξω, όταν είμαι μακριά και δεν έχω σύνδεση. Σταθερή. Λοιπόν,
0: σε ποιες πλατφόρμες μπαίνεις συνήθως?
1: Πώς?
0: Σε ποιες πλατφόρμες μπαίνεις συνήθως?
1: Στο YouTube μπαίνω τώρα μόνο, τώρα τελευταία μόνο στο YouTube και στο Google.
0: Περίμενε,
1: ούτε άλλο, και στο Gmail.
0: Βασίλη, περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ.
2: Παύλε.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, αδερφέ μου, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Ποιος?
2: Πώς είσαι?
0: Ποιος?
2: Από Βροντού σε παίρνω, ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κώστα μου.
2: Όλα καλά?
0: Όλα καλά, ναι.
2: Αδερφέ μου, θέλω να ακούσω ένα τραγουδάκι του Μαζόρε, γιατί ο Μαζό ήταν ιστορία.
0: Ναι, τι θυμάσαι εσύ από κάτι από Μαζονάκι?
2: Από Μαζονάκι το θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Τι να θυμάμαι ρε εσύ? Θα ήθελα να ακούσω το «Η ζωή μου θύμα», κομματάρα.
0: «Η ζωή μου θύμα».
2: Ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφο τραγούδι, θα το ακούσει μια καθαρή γυμπεκιά. Δυνατό τραγούδι, αρσενικό τραγούδι.
0: Ναι. Και...
2: τίποτα, αυτό να το ακούσουμε και να το ακούσει ο κόσμος. Λίγο να θυμίσουμε το Μαζό.
0: Μαζονάκι στη ζωή μου βήμα, έτσι.
2: Ναι, Παύλε μου.
0: Οκ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έλα, Βασίλη, έκλεισε η γραμμή σου. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μας τηλεφωνούν. Είμαστε μια παρέα, περνάμε καλά, αυτό μετράει. Και... δεν επιδιώκουμε τίποτα, είμαστε παρέα, αγαπημένοι να είμαστε. Ο καθένας έχει την άποψή του και τη γνώμη του, ξέρω εγώ, κτλ. Απλά εμένα, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να τους ακροατές να τους βγάζω στον αέρα, να μιλάμε με τη δημόσια, μια καλησπέρα σε ανθρώπινο επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, τέσσερα. Πάμε να ακούσουμε αυτό. Ας το βάλω την αρχή. Περίμενε. Βασίλη. Βασίλης. Περίμενε λίγο, ναι. Έλα Βασίλη, σ' ακούω, ναι.
1: Λέω, κόλλησε το κινητό μου, δεν μπορούσα να απαντήσω, λέω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Τώρα ξαναπήρα τηλέφωνο εγώ.
0: Πέρα, δεν πειράζει.
1: Λέω όλα καλά. Θέλω να πω ότι πιο παλιά έμπαινα και στο Facebook, έμπαινα και στο Instagram. Τώρα αυτά τα διέγραψα και μπαίνω μόνο στις πιο απλές πλατφόρμες. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά για τις πλατφόρμες. Θέλω να πω και ένα τραγουδάκι, να ακούσω ένα τραγούδι από Σταύρο Ζούμπα. Τα παλιά θα τα ξεχάσω.
0: Ζούμπα,
1: έτσι λέγεται.
0: Ο Center for ναι. Παθρακικού.
1: Ο Σέντερφορ του Αρή είναι, ο Σέντερφορ του Αρή είναι.
0: Του Πανθρακικού είναι, του Πανθρακικού.
1: Του Πανθρακικού.
0: Ζούμπας.
1: Ο Πανθρακικός τώρα εκεί που βρίσκεται, δεν ξέρω που βρίσκεται, σε ποια κατηγορία, αλλά πάντως πιο παλιά ήταν και στην Αλφα Εθνική.
0: Ναι.
1: Παίζαμε μπάλα.
0: Λοιπόν, Ζούμπας, περίμενε, Ζούμπας, ποιο τραγούδι?
1: Τα παλιά θα τα ξεχάσω, Σταύρο Ζούμπας.
0: Τα παλιά, οκ. Okay.
1: Αφιερωμένο για το Στελάρα, εκεί στον Όλυμπο. Που ακούει το πρόγραμμα και μου κάνει πάντα αφιέρωση. Για όποιον μου κάνει αφιέρωση στο όνομά μου, με γνωρίζετε. Και για όλα τα ονόματα που ακούνε Ράδιο Μάνος. Και κάτι ακόμα για το φίλο μου τον Αδάμο, το μοναδικό, και το Ράδιο Πιερία, πολύ special, αφιερωμένα.
0: Και από μένα, και από μένα.
1: Και για τους φίλους τους ραδιοερασιτέχνες εκεί στο Μουσικός Γαλαξίας. Αυτά.
0: Το Ιντερνετικό λες. Άντε φιλιά.
1: Ναι.
0: Τσαο.
1: Έγινε. Ευχαριστώ.
0: Τσαο.

0: Τι κάνεις, Στέλιο μου? Στέλιο μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Καλή εβδομάδα, ρε Παύλο. Καλή εβδομάδα και καλή υγεία να γιορτάζει ο κόσμος.
0: Στο Σταύρο, Σταυρούλα, σε όλους. Χρόνια πολλά γιορτάζω.
1: Σε όλους, σε όλους, όλο τον κόσμο.
0: Όχι, σήμερα γιορτάζει ο Σταύρος και Σταυρούλα.
1: Ναι, έχω εγώ την αδερφή μου γιορτάζει. Σήμερα Σταυρούλα, του Σταυρού, δεν ξέρω το έχει πει. Άκουσα και μου το είπε ο Γιωάννης ο Κράτσα, πιο μπροστά που είχε πάρει.
0: Με την αδερφή σου είναι παντρεμένη?
1: Ναι, τέσσερα παιδάκια. Δύο αγόρια, δύο κορίτσια.
0: Ω, εκατομμύρια, μπράβο, τα εκατομμύρια, τα παιδιά είναι τα εκατομμύρια. Μπράβο.
1: Τι κάνετε, ρε, να το κάνετε. Βάσανα γιατί πολλά.
0: Τι βάσανα, η ζωή έτσι είναι αυτά.
1: Συνεχίζεται, ναι, να κάνουμε.
0: Η ζωή είναι στιγμές. Έτσι είναι,
1: έτσι όπως θα λες.
0: Δηλαδή οι καλές στιγμές είναι, οι καλές αυτοί είναι στιγμές. Τέλος, τελείωσα.
1: Ξέρω, Παύλο, ξέρω, έτσι είναι.
0: Και οι γονείς μας και όλη μας η ζωή είναι ένας αγώνας είναι.
1: Ρε Παύλο, τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι κάνανε πολλά παιδιά και εμένα η μάνα μου 7 παιδιά έκανε, τον πατέρα μου, η γιαγιά μου είχε 11 και άλλη στη γυναίκα μου και όλοι είναι πολύτεχνοι. Οι άνθρωποι τα χρόνια που ήρθανε με τα λάπτον και με αυτά έχουν τους μισθούς που πέφτουν, όλα αυτά που γίνουν με τους πολέμους. Ο κόσμος δεν κάνει. Έχουν αποσυρθεί όλοι.
0: Θα σε πω. Το οικονομικό δεν είναι. Εντάξει, και σε άλλα κράτη που είναι ανεπτυγμένα δηλαδή οικονομικά, που στέκονται καλά οικονομικά, δεν κάνουν παιδιά. Ο λόγος είναι το διαδίκτυο όλο αυτό. Το διαδίκτυο.
1: Απλά το διαδίκτυο. Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου, συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι το διαδίκτυο. Είναι, τα έχουν κάνει, τα έχουν κρατικοποιήσει όλα τώρα με αυτό το ένα νόμισμα που γίνεται. Το άλλο στενέει. Τώρα να έχει την έννοια στην τηλεόραση μια κοπέλα και λέει, αν μου λέγανε τώρα θέλω να συνεργαστώ τα παιδιά μου, λέει, δεν θα κάνω ποτέ παιδιά. Να κάνει παιδιά, να μπορεί να κάνει τώρα.
0: Το άλφα και το μέγα είναι η οικογένεια. Εκτός βέβαια από κάτι.
1: Ναι, ναι, είπα, η οικογένεια, γιατί να σου πω τα παλιά χρόνια δεν το μάτι του, βγάζανε το είχαν τα
0: παιδιά. Δεν είναι να σε πω κάτι.
1: Τα τσαγελάδε, μπορούσαν να τα χρέψουν τα παιδιά. Τώρα με αυτήν την κοινωνία που έτσι όσα έχουν κάνει τώρα, θα έχουν στριμωγμένα όλα.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω σε ένα σημείο, δηλαδή ότι απλά όταν κάνεις πολλά παιδιά δεν μπορεί να έχεις και να τα προσφέρεις αυτά που μπορεί να τα προσφέρεις.
1: Αλλά, ναι,
0: έτσι. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Το παιδί σε όλη την ιστορία όλοι είναι το παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν και γυναίκες.
1: Όλα για τα παιδιά γίνονται, ρε Παυλό. Και όταν έχεις παιδιά, έτσι.
0: Αλλά σε πληροφορώ κράτη τα οποία οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και η Ευρώπη δεν κάνει παιδιά. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
1: Ξέρω, παιδί, στη Γερμανία έχω την αδερφή μου, τον αδερφό μου εκεί πέρα, και ο αδερφός μου έχει 3 παιδιά, η αδερφή μου η άλλη έχει 2. Στη Γερμανία μέσα δουλεύει η Siemens και ξέρω, επικοινωνώ μαζί του και μου τα λένε.
0: Άλλαξε η ζωή μας, Αρδίν, από το διαδίκτυο. Ακόμα και οι άνθρωποι σήμερα, οι άνθρωποι είναι μόνοι τους, δεν έχουν φίλους.
1: Ξέρω, η δίκιο έτσι.
0: Σχέσεις δεν έχουν, έχουν το διαδίκτυο, μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή τα πάντα είναι μέσα στο διαδίκτυο και βλέπεις τους ανθρώπους είναι φοβισμένοι, ας πούμε. Τους βλέπεις πως οι οπαδοί.
1: Ξέρω, όπως θα λες έτσι ακριβώς.
0: Και οι οπαδοί του διαδικτύου είναι ευνοχισμένοι. Είναι από θέμα σχέσεων, από θέμα φλερτ, από θέμα φιλίας. Τους βλέπω εγώ.
1: Είναι τα παλιά χρόνια ήταν διαφορετικά. Όπως εγώ θυμάμαι όταν ήμουν απειλητικά, όταν έρχονταν τα παιδιά από άλλους νομούς. Τα κορίτσια βγαίναν το πρωί, το απόγευμα κάθε Κυριακή. Ήταν μια καπνοπαραγωγή άνθρωποι.
0: Ήταν πιο σημαίνα.
1: Κάτω το φλερτ. Αλλά τώρα έτσι που τα έχουν κάνει τώρα, πού να κάνει φλερτ, πού να
0: κάνει
1: φλερτ. Χαμούλη είναι.
0: Γενικά παλιότερα ήταν τα παιδιά ψημένα, πατούσαν ξυπόλυτα, βγαίναν έξω, πήγαιναν το πρωί και ερχόταν με τη δύση του ηλίου.
1: Έτσι είναι, Παύλε, έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πολλά μπορούμε να πούμε τώρα, αλλά άστο, πες τραγούδι.
1: Το ένα είναι ένα λάτο, ένα σκύλος και μια γυναίκα. Και το άλλο είναι, ήρθε μια βλάχα το βουνό στη φυσιολογία στην Αθήνα. Για το βασιλιά και την Καλαβαρία, για το τι γίνεται η Στέλλα που βγήκε και τις 4 τραγούδια του αργά πολύ.
0: Ένα σκύλος.
1: Και μια γυναίκα.
0: Και ένα λάπτοπ.
1: Ένα σκύλο, ένα λάπτοπ και μια γυναίκα. Αυτό είναι το ένα και το άλλο. Είναι στην Ελλάδα του γνώση, στην θεολογία του Αθήνα. Τα δύο.
0: Έγινε, ένα τελειό. Τα σκάλα,
1: Παυλάκο.
0: Τα σκάλα, χάρηκα. Ένα σκύλο, ένα λάπτοπ και μια γυναίκα.

0: Τι κάνεις τρελό όμορφο αγόρι?
1: Αγόρι μου.
0: Τι έμαθα?
1: Τι κάνεις?
0: Έμαθα ότι αραβωνιάστηκες κρυφά.
1: Αντέβληκα, πήρα και μια γυναίκα που βγάλα.
0: Α, γιατί οι Ελληνίδες χαθήκανε?
1: Όχι ρε, δεν παντέβληκα, μια χαρά είναι.
0: Και οι Βουλγάρες μια χαρά είναι και οι Ελληνίδες μια χαρά είναι.
1: Βάλιστα τα γουδάκια.
0: Πες, ένα.
1: Από πόλη πάνω ένα. Δύο από πόλη πάνω, τα αφιερώνω στο Παναγιώτη στο Σκολάκα Κυρικής, στην αίθηση Γερμανία, στη Δημητρούλα, σε σένα, στο Βασίλειο.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω. Από σήμερα, αν κάποιος δεν θέλει να ακούσει κάποιο τραγούδι, μπορεί να μας παίρνει και να μιλάμε, να μιλήσουμε, να πούμε τι, για, τι κάνεις.
1: Να μιλάμε, φιλαράκι.
0: Ναι, όχι, δεν λέω. Δεν είναι υποχρεωτικό να παίρνει κάποιος και να ζητάει κάποιο τραγούδι. Έτσι, να πάρει.
1: Όχι, εντάξει. Πώς είναι η υγεία σου, όλα καλά?
0: Όλα καλά, το παλεύουμε.
1: Μπράβο, δεν θέλει, μπράβο. Περαστικά σου να είναι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και βάλε δύο τραγουδάκια της πόλης πάνω, τα πιερώνω του Πανάγου στο Σχολάκα Κυρικής, στην Εύση Γερμανία, στη Δημητούλα, το Βασίλειο Παταρούγλου, στο Στέλιο, το Στέλιο, το Σεραίο. Από την Κατερίνη που είναι.
0: Κατερινιώτης είναι αυτός. Δεν είναι Κατερινιώτης
1: και στον κύριο Γιώργο Νοσερέο.
0: Okay. Δεν μου λες με τον Τζόγο και τη Στέλλα που μας ακούει. Το με τον Τζόγο έχεις, σ' άρεσε Τζόγο, σ' αρέσει, παίζεις.
1: Παίζεις πολύ.
0: Παίζεις Τζόγο, δηλαδή πας στα καζίνα και έτσι.
1: Πήγαινα παλιά.
0: Μας. Και τα χάσεις τα λεφτά όλα.
1: Δεν τα έχασα. Ό,τι ήταν να χάσουμε, το χάσαμε, ρε φίλε, τώρα.
0: Ο τζόγος είναι άσχημο. Ο τζόγος είναι άσχημο πράγμα, πρέπει να προσέχουμε.
1: Το για να... ξέρω, πολύ καταστράφηκαν από τον τζόγο. Όλα καλά, όλα καλά, απόψε το δω.
0: Εντάξει, ο καθένας κάνει τη γουστάρια, αλλά λέμε τώρα και μια άποψη. Λοιπόν, έγινε.
1: Είναι να μην κολλήσεις, άμα κολλήσεις, έχασες την μπάλα, φίλε.
0: Ξέρω, ξέρω.
1: Έγινε, θα τα πούμε.
0: Έγινε, πολύ καταστραφήκαν τον τζόγο. Έγινε, τσό. Αμερικάνικη εκπομπή. Είπαμε ότι είμαστε Αμερικάνικη εκπομπή. Όλα στο φως. Όχι.

0: Το γράψε. 6-9-71-7-85-521. Στέλλα, κοιμάσαι. Η Στέλλα κοιμήθηκε. Καληνύχτα, Στέλλα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Με πάλι.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για τον Διονύση και την Τίνα, άμα να ακούνε. Έτσι, και να τους στείλω τα χαιρετίσματά μου. Εκεί είπα, ο Κάρα Μπλακαροζούμια, αφιερωμένα για τον...
0: Γιατί, εσύ, να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Πήρε τηλέφωνο.
0: Περίμενε,
1: και μου έκανε αφιέρωση.
0: Γιατί είσαι τόσο πολύ πορωμένος με τον Μπάουκ ή με τον Άρη, με τον Γιάννη, για τέκλη. Είπαμε, σε κάποιον να είμαστε...
1: Αυτό τώρα είναι... Δεν μπορώ να το εξηγήσω στον Άρη. Άμα ξέρω να το εξηγήσω, δεν θα τελειώσω ποτέ. Αλήθεια σου λέω.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
1: Για πολύ μεγάλη
0: κουβέντα. Άκου να σου πω. Και εγώ Αριανός είμαι, φανατικά κιόλας. Αλλά σε κάποια όρια όμως.
1: Ναι. Να σου πω, ερωτούσες για τον Πανδρατικό. Ο Πανδρατικός πριν
0: ξέρω, βήτα, ξέρω.
1: Και νίκησε τον Μπάκ
0: Β. Ε, ξέρω, ναι.
1: Στη Β κατηγορία είναι.
0: Ναι. Είπαμε, δεν θα είσαι φανατικός. Θα ακούς, θα ακούω, θα δηλαδή. Ναι. Θα, ό,τι και αν πιστεύεις. Εγώ το λέω καμιά φορά, το λέει και ο πατέρας μου. Όπου και αν πιστεύεις, όχι κάθετα.
1: Ο μαμάς σου τι ομάδα ήτανε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι, Αριανός Παοξής, δεν θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι, δεν έχεις σχέση με το ποδόσφαιρο.
1: Α, δεν ασχολούτανε. Νομίζω ότι και καλά έκανε, γιατί και εμείς που ασχολούμαστε τι κερδίσαμε.
0: Τι
1: απλά
0: λέγα.
1: Αυτοί που δεν ασχολούνται πιο πολύ έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.
0: Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Έχεις λεφτά, φέρνεις καλούς παίκτες, τελείως πρόσφαιρο.
1: Εμείς βάζουμε λεφτά στο ποδόσφαιρο, δεν παίρνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ε, μάλλον με πλακωνόμαστε το ξύλο μεταξύ μας, γιατί χαζομάρες.
1: Ναι, και πάνω και πλακώνοντας το ξύλο μετά και τι καταφέρανε ένας να χάσει τη ζωή, να αφαιρέσει τη
0: Λακίες.
1: Ζωή του αλουνού και τώρα κάτι έγινε.
0: Άκου να σου πω κάτι. Θα πιστεύεις στο Θεό, στον ένα και το μοναδικό, και από εκεί πέρα τις ομάδες, εντάξει, να πιστεύεις στην ομάδα σου, αλλά σε κάποια όρια.
1: Ναι. Και βάρια... κοίταξε να δεις, εγώ στη θρησκεία μου πιστεύω, σε, κανονικά είμαι ο χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος, αλλά καμιά φορά μου τη δίνει ο κόσμος, όταν πάω στην εκκλησία και είναι γεμάτα, ας πούμε,
0: ναι, και
1: εκεί πέρα από κάπου πνίγομαι, θέλω δηλαδή αέρα, όχι μόνο να αναπνέω.
0: Και τι σε πειράζει, μα στην εκκλησία πάνε προς να προσευχηθούν κτλ. Κτλ.
1: Ναι, πηγαίνω, αλλά δεν κάθομαι πάρα πολύ, κάνα πεντάλεπτο.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Ανάλογα, πιο πολύ στις γιορτές πηγαίνω.
0: Το πιο σημαντικό που θέλω να πω, το να πας στην εκκλησία είναι το μόνο εύκολο πράγμα. Το θέμα είναι από αυτά που διαβάζεις, που σε λέω πάτερ μερικά πράγματα, πρέπει να τα κουβαλάς και μαζί σου στην καρδούλα σου.
1: Ναι.
0: Αν
1: ξέρεις,
0: πας.
1: Περίμενε. Ναι.
0: Περίμενε, κάνε μια ενστάση. Λοιπόν, όταν πας στην εκκλησία ή όταν διαβάζεις κάτι και τα λοιπά και τα λοιπά, και μετά όταν βγαίνεις από την εκκλησία κάνεις τα ίδια πράγματα, ξέρω εγώ πάλι, δεν λέει τίποτα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν λέει τίποτα.
1: Έχεις απόλυτο σκοπός... δίκιο, όταν έλεγες για τους οπαδούς του διαδικτύου που γίνανε όλοι τα πάντα.
0: Έχω θέματα, έχω.
1: Και στο τέλος να πούμε, εξαιτίας αυτού του φαινομένου χάνονται ψυχές, ανθρώπινες.
0: Λοιπόν, ξέρεις, και να ζωή. Κλείσω, και να
1: όμως
0: κλείσω.
1: Και του να... Μαζονάκη π.χ.
0: Λοιπόν, για να κλείσω.
1: Ακούσαμε π.χ. στο AI για το πώς θα τον επαναφέρουν και στο τέλος έχασε ο άνθρωπος τη ζωή του γιατί δεν ξέραν αυτοί. Πώς λέει να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή. Τώρα, αν ήταν και ένας έμπειρος άνθρωπος που μπορούσε να το κάνει, δεν θα μπορούσε να του σώσει τη ζωή. Αυτό
0: Βασίλε,
1: λέμε.
0: Όταν μιλάς.
1: Να... Με ειδικούς, αυτό λέμε.
0: Βασίλε, όταν μιλάς, ακούς τον άλλο που σε μιλάει.
1: Ναι, ακούω.
0: Λοιπόν, είπαμε, τέλος πάντων, το θέμα του Μαζονάκη είναι μια ιστορία. Τι να πω, πικραμένη. Άστα. Λοιπόν, αυτά. Σου είπα, όπου και αν πιστεύεις, ναι, δεν θα είσαι κάθετος.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: απευθύνεται. Εμείς αφιέρωμα του κάναμε και τραγούδια του ακούω και ακόμα θα ακούω. Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Και μιλάμε.
0: Αυτά. Έγινε, Βασίλειο.
1: Αυτά έχω να πω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Έγινε. Έγινε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παύλος Βασιλείου, παιδιά, εδώ είμαστε ζωντανά. Μας αρέσει, γουστάρουν πάρα πολύ να βγαίνουν οι ακροτές στον αέρα. Όχι παρασκηνιακά, να μιλάμε έτσι, ανθρώπινα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Γεια, Στέλλα. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Τι λέει?
2: Τι κάνεις?
0: Καλά και εμείς είμαστε. Μια χαρά περνάμε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Χριστιανό το Σταύρο.

0: ανιψιός μου, Σταύρος, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και Σταυρούλα.
0: Να το χαίρομαι, κτηματομεσίτης.
1: Πού είναι αυτός, πού είναι αυτός ο Σταύρος, ο κτηματομεσίτης.
0: Κατερίνη, είναι πρόεδρος των κτηματομεσίτων.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια και σαν νότερα. Συγχαρητήρια και σαν νότερα, λέω. Όλα καλά.
0: Στέλιο,
1: Στέλιος, ο Στέλιος βάζει το ήρθε μια βλάχα. Λέω, θα είπα να τον πω, θα σε μαστιγώσει η Στέλο.
0: Δεν είμαι βλάχα. Δεν δούλεψα ούτε μια μέρα. Στέλιος θα βλάχα. Έχω μια μεζονέτα 250 τετραγωνικά.
1: Μπράβο, Στέλο.
0: Λοιπόν, θα τον βάλω ένα τραγούδι τώρα. Είμαι και του Λιμανιού, είμαι και του Σαλονιού.
1: Ποιος τραγουδάει? Α, ο Διονυσίου.
0: Ο Διονυσίου. Για τους Σταύρους Θέσια. Να πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, το καλοκαίρι είχες ακούσει ότι έπαιξε στην Κατερίνη, έπεσε ένα τζόκερ μεγάλο. Έχεις ακούσει?
1: Ναι, ναι, έχω ακούσει.
0: 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Το 1 εκατομμύριο δεν θα το πω.
1: Μη λες ονόματα, μη λες ονόματα.
0: Όχι, το 1 εκατομμύριο ήταν δικό μου πρόβλημα.
1: Παρακαλώ. Ναι. Γιώργο, έχω γραμμή. Έλα. Πες. Ναι. Πάρε τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Πάρε τηλέφωνο στο κινητό, ρε. Καλά. Λοιπόν, διάλεγε.
0: Αυτό που είπα, το 1 εκατομμύριο ήταν δικό μου πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν 5 εκατομμύρια, 5 άτομα.
1: Από που, ο καθένας πήρε από 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Μόλις. Φτωχή ήταν για πλούσιο.
0: Μιλε όνομα.
1: Φτη... Όχι, μίλες όνομα. Ήταν πλούσιο ή ήταν φτωχή. Φτωχή ήταν.
0: Όχι, δεν.
1: Ήταν πλούσιο ή ήταν φτωχή. Ήταν πλούσιο ή ήταν φτωχή, ρε παιδί μου.
0: Έχει μαγαζιά. Έχει μαγαζιά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ωραία.
0: Το δικό μου το πρόσωπο.
1: Καλά, έγινε.
0: Το δικό μου.
1: Έγινε.
0: Περιμένω το τραγούδι.
1: Έγινε τσάν και το Στέλιο. Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα. Μου το είπε ένας φίλος μου ο Γιώργος, ότι εκεί στο, στην παραλία, δίπλα στην, στον Όμιλο, Όμιλος λέγεται, στην παραλία, υπάρχει ένα κλεισάκι. Το κλεισάκι έχει μια σημαία. Η σημαία του είναι, έχει μια ελληνική σημαία, η οποία είναι χιλιοκομμένη, ας πούμε. Ας την αλλάξει κάποιος, ρε φίλε. Καλά, τα βλέπω ότι είμαι αρχιστά, τα βλέπουν. Σημαία είναι ψαλιδισμένη και τα λοιπά, ελληνική σημαία. Ας την κατεβάσουν να βάλουν μια καινούργια σημαία, ελληνική. Δεν τη βλέπει κανείς αυτή τη σημαία, ρε φίλε. Δεν τη βλέπω δήμαρχος. Μόνο λόγια παχιά για αυτός. Μια από τα ίδια. Λοιπόν, δεν βλέπει τη σημαία εκεί, τη σημαία την... Εκεί στην παραλία που είναι ο Όμιλος, το κλεισάκι δεν ξέρω πώς λέγεται εκείνο. Λοιπόν, έχει μια δύο σημεία νομίζω. Μια σημεία είναι ελληνική και είναι κουρελιασμένη, ας πούμε. Ας την αλλάξουν, ας πούμε. Έλεος. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή.

0: Γεια σου Λάρη. Γεια σου Λάρη, τρελό μου φαγόρι. Λάρη. Τι κάνεις Λάρη, πού είσαι Λάρη?
1: Καλά ρε.
0: Λάρη,
1: στο σπίτι ρε. Ναι, τώρα θα πήγα λίγο στο παιδί πάνω.
0: Σε ακούω, τώρα... στον αέρα σε έχω, στον αέρα να ξέρεις.
1: Ναι, πάμε το μαζουλάκι να ακούσουμε και να το τιμήσουμε.
0: Ποιο θε?
1: Να το τιμήσουμε, λέει, και τι να δω γάμο, τον πελάμε, έτσι, να δώσουμε.
0: Λάρης, ο... Λάρης ο εκφωνητής, ο Λάρης ο εκφωνητής. Περίμενε, περίμενε να σε πω κάτι, περίμενε, περίμενε να σε πω κάτι, περίμενε, κάτσε λίγο. Λάρης, το τρελόμορφο αγόρι και η Ντίνα, το τρελόμορφο κορίτσιο. Περίμενε.

0: Γεια σου Αναστασία, τι κάνεις Αναστασία?
1: Προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Μπράβο Αναστασία μου. Τι λέει τα νέα σου?
1: Στεναχώρησα πολύ με τον Μπαζονάκη.
0: Ναι ρε φίλε, στεναχώρησα και εγώ πολύ, πολύ.
1: Πάρα πολύ, βάλω ένα τραγούδι και κάποιο φίλιο.
0: Θα βάλω το ροδιο.
1: Στεναχωρέθηκα περισσότερο θύμωσα. Όχι μόνο στεναχωρέθηκα.
0: Από τι?
1: Με αυτούς τους γιατρούς που δεν τρέπονται για το χρήμα να... Όχι μόνο ο Μαζονάκης, όποιος άνθρωπος ήταν, ήταν αυτός. Yeah. Αλλά ένα παραπάνω ο Μαζονάκης. Γιατί? Όλα για το χρήμα.
0: Ήταν ένας εξαιρετικός, καλός άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό.
0: Πολύ καλός.
1: Δηλαδή, μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που τρώνε τον κόσμο τα λεφτά για να τους πεθάνουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ θυμημένη. Πολύ, πολύ. Όταν σήμερα δεν ήθελα να βγω απ' έξω. Μένε στεναχωρέθηκα και για το Μαζονάκι πάρα πολύ και από το θυμό μου να τους είχα μπροστά μου. Ναι. Μέσα το παιδί μου θα πήγαινα να τους σκοτώσω, νομίζω.
0: Ο Μαζονάκης ήταν ένα, είχε...
1: Ναι, βοηθούσε τόσο πολύ εκεί στην Αθήνα, βοηθούσε πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Τον Κορυδαλό, εκεί όλοι όταν πάω εκεί πέρα μου λένε οι άνθρωποι. Ναι.
0: Το βοηθούσε, ήταν καλός, πολύ καλός τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Καθόλου ψωνό, καθόλου.
1: Σήμερα άμα είναι κανείς καλός τον εκμεταλλεύει. Αλλά γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και πάνε και σπουδάζουν δίθεν γιατροί. Δίθεν τι είναι αυτοί, αυτοί οι γιατροί είναι, αυτοί και τσαρλατάνοι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Μερικοί σπουδάζουν, πάνε στο εξωτερικό, ενώ δεν περνάνε στα ελληνικά πανεπιστήμια, πάνε στο εξωτερικό και μέσα από το εξωτερικό κάποιοι άνθρωποι σπουδάζουν.
1: Και τίποτα αυτή ήταν για τα σκουπίδια.
0: Ένας που αξίζει σαν γιατρός, γιατί η ιατρική σχολή είναι πολύ δύσκολη σχολή. Ένας που αξίζει σαν γιατρός, η μαγιά του είναι να περάσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, όχι να πάει στο εξωτερικό.
1: Όχι,
0: να πληρώσει και να γίνει.
1: Αυτή είναι φιλοχρήμα. Το μάτι ήταν μόνο για το χρήμα. Δεν σε έβλεπαν άνθρωπο, σε έβλεπαν χρήμα όταν έμπαινε μέσα. Αυτό κατάλαβα. Όχι ότι τους ξέρω.
0: Κρίμα.
1: Τι να πω.
0: Αυτά, να είσαι καλά Αναστασία μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά γλυκιά μου.
1: Χρόνια πολλά για σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους, δεν σηλάνε καλά, να μας βοηθάει.
0: Σταύρουλα, ναι.
1: Καλό σου βράδυ και εσύ να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Και να προσέχεις και εσύ και όλος ο κόσμος.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Γεια σου Αναστασία. Λοιπόν, είναι κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται. Όσο και να τους λήξει λάσπη, μερικοί άνθρωποι είναι γεννημένοι για κάτι στη ζωή τους. Άλλος είναι γεννημένος να κάνει αγιογραφίες, άλλος είναι γεννημένος να γράφει στίχους, άλλος είναι να γίνει τραγουδιστής, να ξεχωρίζει από τον μπουγιό, άλλος κάνει καλή τηλεόραση, άλλος κάνει ραδιόφωνο. Και μια φορά με ρωτήσανε, ξέρω εγώ, για τη γνώμη μου για τους σταθμούς εδώ. Λέω είναι πάρα πολύ καλοί όλοι οι σταθμοί και όλα τα παιδιά είναι καλοί εκφωνητές. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν πάντα θα ξεχωρίζουν, είναι 2-3 στην Ελλάδα και στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλλιεργημένοι, μορφωμένοι. Εγώ, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, έχω δει ανθρώπους με επίπεδο, με δάπεδο, με έτσι, με γιουβέτσι, με μόρφωση. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν, πολύ καλοί. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν στο ραδιόφωνο είναι 2-3 στην Ελλάδα. Όσο και αν τους λίγο να ξενίζει. Δεν λέω όλοι είναι καλοί. Όλοι. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν όπως και στο ραδιόφωνο είναι 2-3 στην Ελλάδα. Λοιπόν, Λάρη για σένα. Αφιερωμένο. Α, και να πω και κάτι ακόμα. Όταν είχα τον Μουσικό Γαλαξία, επειδή είχα τρέλα να ψάχνω να βρίσκω καλλιτέχνες άγνωστους, ρε παιδί μου, είχα βρει το Μαζονάκι και ήμουν ο πρώτος που είχε παίξει το Μαζονάκι στο Μουσικό Γαλαξία τότε, που ήμουν και στην ιδιοκτήτη του σταθμού, και μου το ζήτησε το Ράδιο 1. Αυτό σου βγαίνει 99. Λοιπόν, Μαζονάκης εξαιρετικός. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον Λάρη, για την Τίνα και για την Αναστασία. Μου λείπεις. Στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου.

0: Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ.
1: Η Σούλα, είμαι καλά, είσαι?
0: Γεια Σούλα μου, να είσαι καλά. Καλά, όλα καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο, Σούλα. Σούλα, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, γιατί εχθές είχαμε μια βλάβη και οπότε τα τραγούδια σου δεν τα έπαιξα.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, βλάβη, τεχνική βλάβη, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά.
1: Δεν πειράζει.
0: Για πες.
1: Θέλω του Πάριου το Μέγας Έρωτας.
0: Πάριος. Μέγας Έρωτας, ναι.
1: Και του Βοσκόπουλου Παναθεμάσαι.
0: Πώς?
1: Του Βοσκόπουλου Παναθεμάσαι λέγεται.
0: Okay. Όλα καλά.
1: Καλά.
0: Μαζονάκης, πάει και ο Μαζονάκης.
1: Πάει και ο Μαζονάκης. Κρίμα. Πολύ κρίμα.
0: Κοίτα, και καλό παιδί. Καθόλου συνόμου.
1: Καλό παιδί και τώρα... Τώρα όλοι τον θυμηθήκαμε, τον ακούμε, τον έπρεπε πολύ πιο νωρίτερα να γίνονται αυτά.
0: Εντάξει, ο Μαζονάκης ήταν καλός τραγουδιστής, ο Μαζονάκης ήταν καλός. Εντάξει,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Εντάξει, ναι, ήταν. Γενικά για την τηλεόραση και τώρα που ασχολείται γι' αυτά, έπρεπε πιο πριν λίγο.
0: Να σε πω ότι εγώ να σε πω κάτι. Επειδή ο Μαζονάκης έπαιρνε πολύ αγάπη και ήταν και πολύ διάσημος, ήταν μόνος του.
1: Μπράβο.
0: Είχε μοναξιά.
1: Δύσκολα.
0: Και να σε πω και κάτι ακόμα. Επειδή τα έχω περάσει λίγο, όχι σαν το Μαζονάκη, έτσι λίγο απ' έξω. Όταν κερδίζεις ξαφνικά πολλά χρήματα, αρχίζεις και τρελαίνεσαι. Αρχίζει και η ζωή σου μπαίνει σε άλλο αλούκι, ας πούμε. Κατάλαβες? Ναι. Τύπου ναρκωτικά, τύπου έτσι γιουβέτσια, ξέρω εγώ.
1: Άκουγα μια γυναίκα που έλεγε από τη βοηθούσε, που την έπαιρνε τη γράφη και την έλεγε: είμαι μόνος μου, δεν έχω κανέναν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτή ήταν με το παιδί της. Λέει και ό,τι θέλει, την μπορώ να σας βοηθήσω και αυτά, αλλά δεν έχω κανέναν. Λέει: είμαι μόνος.
0: Μόνος.
1: Δύσκολο πέρασε.
0: Δύσκολο.
1: Είπαμε και τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία.
0: Όχι. Σου το λέω εγώ, γιατί έχω περάσει κάποια στάδια. Τα πολλά λεφτά σε πάνε σε άλλα μονοπάτια.
1: Μπράβο.
0: Εγώ δεν έχω περάσει πολύ λίγο από αυτό το έτσι. Πολύ. Και η διασημότητα, η αγνωρισμότητα, ο κόσμος που σε αγκαλιάζει, που σε αγαπάει, τα έχω ζήσει εγώ στα πετσί μου αυτά από σε πιο μικρές ηλικίες.
1: Και
0: παθαίνεις φοβία καμιά φορά, ας πούμε. Μένα κάποια παλιά που έκανα εκπομπές και ήμουν πάρα πολύ έτσι γνωστός στον κόσμο, τότε παλιά, πήγαινα πίσω από το φουστάνι της μάνας μου, γιατί ήμουν πολύ μικρός και γνώρισα ξαφνικά πολύ μεγάλη έτσι ακροματικότητα, κόσμο κτλ. Και φοβόμουν, έπαθα φοβία μετά. Μπαίνει σε άλλα λογιά, ας το μην την ψάχνεις.
1: Μπράβο, και θέλει να είσαι δυνατός να το διαχειριστείς αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μπορεί να πας από το ένα άκρο στο άλλο μετά.
0: Okay. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά.
1: Έγινε, κύριε Παύλο, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου, να είσαι καλά, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα.

Λοιπόν, αφιερωμένο για ακόμα ένα τραγούδι το, για το Λάρι, το φιλαράκι μου, και για την Ντίνα. Γεια σου Ντίνα. Λοιπόν, και για τον Γιώργο επίσης, για τον Κυριάκο, για την Αναστασία. Παλιόπαιδο θα γίνω. Γεια σου.

0: Σου. Έλα Σταυρό, χρόνια σου πολλά ρε, τρελαγόρι.
1: Ευχαριστώ ρε Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλες από όλα να είναι καλά έχουμε.
0: Έχουμε και εσένα ένα Σταύρο, έχουμε και την επανομή, το φίλο μας στο Σταύρο, χρόνια πολλά και στο Σταύρο. Τι λέει?
1: Εσύ καλά είσαι?
0: Ναι, πήγες στην εκκλησία?
1: Πήγα και χθες και σήμερα.
0: Μπράβο Σταύρο.
1: Κοινώνησα.
0: Μπράβο Σταύρο. Τι λέει?
1: Τι να λέει, πήρα κάτι ακουστικά σήμερα από το βιβλιοπωλείο εδώ του χωριού, έχει και ακουστικά. Είχα και
0: το χωριό, ποιο χωριό είναι?
1: Ζευγάρια, πήρα ένα ακόμη, αλλά αυτά τα ακουστικά που είχα τα δύο ζευγάρια, τα είχα πάρει και τα δύο από το βιβλιοπωλείο, αλλά δεν είχα κάνει σωστά τη σύνδεση.
0: Και
1: έβαλα τη σωστή σύνδεση τώρα και κάνουν ένα παίξιμο, Παύλο. Το ευχαριστούμε να κόβω τα ακουστικά.
0: Μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Σταύρο, πες μας το χωριό σου. Ποιο είναι το χωριό σου?
1: Φίλιρο Θεσσαλονίκης. Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι. Τι κάνεις εκεί στο Φίλιρο? Πας, κατεβαίνεις?
1: Ωραία είναι εδώ. Το καλύτερο κλίμα έχει εδώ. Το καλύτερο κλίμα.
0: Στο Φίλιρο.
1: Πολύ ωραίο. Πεύκα. Πολύ πεύκο έχει. Πολύ πεύκο. Πεύκο και πουρνάρι.
0: Το βάλαν φωτιά και
1: υγιεινό κλίμα.
0: Το βάλαν φωτιά και το σύστημα. Το βάλανε.
1: Βάλανε πολλές φορές. Ναι.
0: Ακάκι, ναι. Το κάψανε. Ναι.
1: Όχι όλο, αλλά λίγο κάψανε. Αλλά 3-4-5 φορές το πολύ βάλανε.
0: Πρέπει να προστατεύουν.
1: Και πέρσι βάλανε. Φέτος δεν ξέρω αν βάλανε. Φέτος νομίζω στην αρχή του καλοκαιριού βάλανε λίγο, αλλά προλάβανε να το σβήσανε εδώ οι κάτοικοι.
0: Μπράβο. Χρειαζόμαστε αδέντρα.
1: Μια ξαδέρφη μου βοήθησε και στη πειράζεση.
0: Μα γιατί όλοι να βοηθάνε.
1: Ναι. Εδώ έχουμε λίγο πράσινο, λέμε να ανασάνουμε, να έχουμε λίγο μια ανάσα οξυγόνου. Πάνε και το καίνε ο πατέρας μου, ξέρεις τι έλεγε Παύλο, για αυτούς που βάζουνε φωτίες. Αυτούς που βάζουνε φωτίες, λέει, πρέπει να τους βάλουν, να τους δέσουν σε ένα δέντρο, λέει, και να τους βάλουν, να τους περιλούσουν, λέει, με βενζίνη και να τους κάψουν, λέει, ζωντανούς, να τους βλέπουν, λέει, αυτοί που θέλουν να βάλουν φωτιά, λέει. Να δούμε το ξανατοκάνουν αυτοί, λέει, άλλη φορά, λέει. Γιατί δεν τους τιμωρούν, λέει, και αυτοί που θέλουν να το ξανατοκάνουν αυτό, λέει, το κάνουν ελεύθερα, λέει. Δεν υπάρχουν νόμοι να τιμωρούνται οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να τους κάνουν, λέει, όταν τους σκέφτονται.
0: Ψυχάκι δεν είναι.
1: Δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχουν νόμοι.
0: Είναι ψυχάκι.
1: Και αν υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται.
0: Είναι ψυχάκι δεν είναι, άστα με την ψεύδο σας.
1: Ε?
0: Ψυχάκι δεν είναι.
1: Μπράβο, όπως το είπες πάλι. Ένας τι είπε ρε μια μέρα. Το είπα, λέει, για να στάχα, να λέει, για να σπάσω τη ρουτίνα μου, λέει. Έτσι. Μια γυναίκα, το είπε ένας άντρας, δεν ξέρω.
0: Καλά.
1: Έχει κανένα μήνα από το
0: είπε,
1: έβαλε κάπου φωτιά.
0: Στο διαδίκτυο.
1: Και λέγανε συζητήσεις.
0: Άμα κάτσεις στο διαδίκτυο κι άλλο θα καεί ο εγκέφαλός του. Λοιπόν, πες μου τραγούδι. Άμα κάτσεις πω.
1: Τραγούδι, μουσαφιρέ είμαστε.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Φωτεινή Μαυράκη μου φαίνεται το τραγούδι.
0: Ωραία φωνή, σ' αρέσει αυτή?
1: Πάρα πολύ ωραία είναι. Είχε ένα δίσκο μου, ένα θείος μου ένα δίσκο που έχει πεθάνει ο θείος μου αυτός. Είχε ένα δίσκο, ήταν ταξιτζής ο θείος μου, είχε πολύ ωραίους δίσκους από μπουζουκάρικα. Και η αγαπημένη του τραγουδίστρια ήταν η Βιτάλη. Και είχε ένα δίσκο Φωτεινή Μαυράκη και πρέπει να το είχε αυτό το τραγούδι μέσα και τον είχα το δίσκο, αλλά λίγο πριν πεθάνει η φίλη μου, ένα ζωντανό ήρθε εδώ, του έδωσα πάλι τη μετάνιωση που του έδωσα. Ήταν γύρω στου 40 δίσκου, αλλά ήταν ένα και ένα.
0: Πίτσο
1: Παπαδοπούλου, Χαρούλα Λαμπράκη, Βιτάλη.
0: Τι να τα κάνει τώρα,
1: Θανίση, τα πάντα. Τι να σου λέω τώρα. Διονυσίου, τα πάντα.
0: Μουσαφιρέ είμαστε. Μουσαφιρέ
1: είπε για του μάγκε.
0: Μουσαφιρέ είμαστε, έτσι.
1: Α, ξέρει και τι άλλο θέλω να μου βάλει, να τα ακούσει ο κόσμο. Ένα τραγούδι που δεν στο έχω πει να το βάλεις ποτέ. Το ζήτησα από τα FM κάποτε, από έναν το έβαλε. Από λάθος και από σπόντα, ένα από το δίσκο που έχει το Στράτο Διονυσίου απ' έξω και την Λίτσα Διαμάντη, το Σαρί και τον Κομνηνό. Λαϊκά και πάει στις Ελλάδος έχει τίτλο ο δίσκος, κόκκινα γράμματα μου φαίνεται.
0: Διονυσίου.
1: Και το τραγούδι λέγεται Από λάθος και από σπόντα. Έδωσε σε έναν τυχόντα τόσα δικαιώματα.
0: Διονυσίου το τραγουδάει.
1: Πρέπει να το τραγουδάει ο Κομνηνός ή ο Σαρίς. Ο Κομνηνός πρέπει να το τραγουδάει ή ο Σαρίς. Ο Κομνηνός πρέπει να το τραγουδάει. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Το τραγούδι πάντως λέγεται Από λάθος και από σπόντα και είναι από το δίσκο Λαϊκά και πάει στις Ελλάδος. Αλλιώς δίσκος.
0: Από Ράδες.
1: Αλλιώς θα τα λέμε δεκαετία 80. Yeah.
0: Από Σπόνα.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραία λόγια. Αλλά να σου πω τα λόγια. Από λάθος και από σπόντα, λέει, έδωσε σε έναν τυχόντα τόσα δικαιώματα. Δεν ξεχνάει σε ένα ράφι το δικό μου το συνάφι τέτοια παραπτώματα. Με το ίδιο νόμισμα σε πληρώνω τώρα, έστω και αμετάνιωσες με την ίδια ώρα.
0: Οκ. Okay.
1: Ωραίο, ε.
0: Έγινε, τα ακούς.
1: Έγινε. Σε χαρίζω για όλο τον κόσμο, για όλο το κρατήριό σου.
0: Άγινε,
1: για όλο τον κόσμο. Για όλη την Ελλάδα.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Και για το φίλιο επίσης, για τους φίλους μου εδώ στο φίλιο, σχολιανό μου.
0: Οκ. Okay. Σε

0: Παρακαλώ.
1: Ωραία τραγούδια μας παρήγγειλε ο άνθρωπος που γιορτάζει. Πολύ χρονός να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ χρονός.
1: Αν μπορέσεις, που άκουσα που μπορείς να πεις και ένα δημοτικό, μάλλον είναι θρακιωτικό, τι είναι δημοτικό, ο Κωνσταντής.
0: Ποιο, τι είναι αυτό, δημοτικό?
1: Δημοτικό, δημοτικό, μάλλον θρακιωτικό είναι. Okay. Νομίζω, νομίζω, okay. Ή δημοτικό.
0: Okay. Ωραία.
1: Θα πατήσεις, μου το έβαζε ο Λάκης πολλές φορές, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Και να σε πω και κάτι ακόμα. Ό,τι χρειαστείς εδώ θα τα συζητάμε. Και το λέω και στον κόσμο, ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάρεις να ζητήσεις τραγούδι. Έτσι να μιλάμε λίγο στον αέρα. Λοιπόν, εντάξει, έγινε.
1: Τώρα που δεν έχει και την τηλεόραση που χρειάζεται από γάμα
0: και
1: οτιδήποτε.
0: Ποιο?
1: Λέω δεν έχει τίποτα την τηλεόραση, αναγκαστικά βάζω το ραδιόφωνο και...
0: Ναι, τι να έχει τηλεόραση, τι να έχει τα
1: δεν έχει και τίποτα. Βάζει το χειμώνα που μαγειρεύουν, που κάνουν τέτοια πράγματα, μου αρέσει να βλέπω.
0: Και το ραδιόφωνο έχει ενδιαφέρον, αλλά το έτσι όπως το κάνουν το ραδιόφωνο δεν το βλέπω.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Εμείς είμαστε άλλο στυλ εκπομπών, άλλο στυλ.
1: Εμείς παλιά μόνο ραδιόφωνο ακούγαμε, σπρώκε με τον άντρα μου και σε αυτοκίνητο έχουμε και δίσκους και.
0: Και δεν μου λες, τι θα σε έλεγα, το Μάνος πόσα χρόνια τον ακούς?
1: Το Μάνο όλα τα χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ο Μάνος είναι πάνω από 45 χρόνια.
0: Μα, πώς είμαι στο τραγούδι Κωνσταντής, τρακιώτικο
1: είναι
0: εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω είναι τρακιώτικο. Δεν είμαι και σίγουρη. Ο Κωνσταντής, έτσι πρέπει να λέγεται. Ο Μάνος έχει 45 χρόνια τουλάχιστον που σας πω.
0: Ναι, ιστορικό ραδιοφωνό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και 50 έχει που ήρθαμε εμείς από Αθήνα. Α, ναι, ναι, ναι.
0: Από πού?
1: Σου λέω, ήταν φίλη με τον άντρα μου από παλιά, ναι. Από μικρή. Αλλά άνοιξε το ραδιόφωνο πολλά χρόνια, ναι.
0: Μόσο.
1: Αυτό βρε αγάπη, τι να πω, τι να πω. Αν το βρεις, λοιπόν.
0: Ο μοναχογιός Κωνσταντής μου λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, okay. Ο μοναχογιός. Okay. Ναι, που πάντρεψε την αρετή που πάντρεψε στο ξένα. Αυτό το τραγούδι όταν τ' άκουγα, σηκώναζαν οι τσίχα, πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Δεν μου λες πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα, τώρα από παλιά με τώρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τη ζωή γενικά.
1: Αλλά πιο καλά ήταν παλιά, τίποτα δεν είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα τι είναι, βλέπεις όλη με ένα κινητό και με ένα τάμπλετ, τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς γλεντούσαμε, πώς να σου πω.
0: Ναι, γενικά, τώρα, γενικά, είναι... γενικά. Ναι.
1: Άστο, άστο, άστο.
0: Άστο. Λοιπόν, έγινε. Ναι, Κωνσταντής, έλα για σένα. Για σένα, Αναστασία.
1: Τι να πω.
0: Έγινε, Αναστασία μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σου, Άκτο. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου, Σούλα. Γεια σου, Στέλλα. Γεια σου, Λάρη. Γεια σου, Λάρη. Γεια σου, Ντίνα. Γεια σου Μαρίδα.

για το φίλο που με ρώτησε, όλα τα αγούδια είναι καλά. Τέλος πάντων, καθένας έχει τα γούστα του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το διάκοψα. Λοιπόν, Μαυράκι, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το τηλέφωνο μας είναι το 6971-785-521. Το έγραψε το τηλέφωνο εσύ? Δεν θα με παίρνετε στο κινητό, στο σταθερό. Στο κινητό θα παίρνετε. Πάρε στο κινητό ό,τι θες να το που συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να τραγούδια κτλ. Στο σταθερό δεν με παίρνετε. Στα παιδιά που κάνουν εκπομπές, πάρτε ρε παιδί μου, εντάξει, στα παιδιά. Εγώ το θέλω να επικοινωνώ με τους ακροατές στον αέρα, να μιλάμε, να συζητάμε. Εντάξει, θα βάλουμε και 700 κιλά τραγούδια. Για πες. Όχι, όχι, όχι. Μόνο στο σταθερό τηλέφωνο, στο κινητό, 6971-785-521. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι θα βάλω, περίμενε λίγο, περίμενε. Σόρτον, χωστά κάποια τραγούδια στο Γιώργο. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Παιδιά, μόνο στο κινητό, μόνο κινητό, έτσι, να ξέρετε. 6971-785-521.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημούγλου. Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρο 86 Κατερίνη. Φοβερά χαμπούκερ. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. 23510 39911. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Σεραϊκό κλείνει 10 χρόνια ζωής, 16 του μηνός, γιορτάζει και γερνάει και το βράδυ έχει μια εκπληκτική βραδιά. Σεραϊκό. Το ασφαλιστικό γραφείο Κογελίδης, Λάμδα Σεμίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνα Σονίδη 9. Κομώσεις, Μαρία Αποστολίδο, Λάμνα Σονίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά σταδική οδού Κατερίνη Σαλονίκης, δίπλα στο Λίντ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα. Κέρε Βούρς και το Πούλτ Μπορκ και λουκάνικα, μπιφτέκια και τα λοιπά, κοτομπουκές από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η μπουτίκ με τα υπέροχα, υπέροχα γυναικεία ρούχα ακούει στο όνομα Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4. Φοβερά γυναικεία όμορφα ρούχα από την μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη.

Αυτό ποιος είναι? Έρε κλάπτο, κοκέν. Τέλος πάντων, λοιπόν, πες μου. Τα παίρνετε μόνο στο κινητό. Στο κινητό, τα παίρνετε μόνο στο κινητό. Ποιο? Για την κυρία Χαρά, την αγάπη μου στην κυρία Χαρά. Την ξέχασα. Γεια σου κυρία Χαρά. Να πες. Θα παίρνεις τηλέφωνο μόνο στο κινητό. Και άμα δεν μπορείς, άστο.

0: Κάτσε να ακούσουμε μερικά τραγούδια δικά μου. Δεν χρειάζεται. Άμα θέλεις να σε βγάλω στον αέρα, σε βγάζω. Αλλά τώρα παίζω δικά μου τραγούδια. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να απολογίσαι. Όποτε έχεις χρόνο διάθεση, μας ακούς. Και να μην μας ακούς, δεν πειράζει. Ναι. Τι είναι. Υποχρεωτικά τον άλλο να σε ακούσει. Όχι. Όποτε έχεις χρόνο διάθεση και αν δεν μας ακούς, δεν μας πειράζει. Ναι, στο μουσικό γαλαξία εγώ κάνω τις επιλογές στα τραγούδια. Ας μην τους σταθανίδια. Γεια σου κύριε Χαρά, η Κοσάρια.
1: Η αγάπη είναι πάθος που απαρνιέται και Θεό. Μα εγώ θα σ' αγαπώ και ας σταθώ και ας...
0: Τι τραγούδια σε βάζω, τι τραγούδια. Κυρία Χαρά, τι τραγούδια. Τι κάνεις, πού είσαι καλά.
2: Γιατί οι μέρες ήταν μαύρες που όταν δεν σε είχαμε στην εκπομπή.
0: Γιατί.
2: Οι βραδιές ήταν μαύρες.
0: Γιατί.
2: Δεν ήσουν στην εκπομπή, έλα. Τρεις μέρες.
0: Έλα μωρέ, μην την περιβάλλεις. Τι κάνεις.
2: Τώρα συνιστάμε, να ακούμε.
0: Τι κάνεις.
2: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά, να εδώ βάζω τραγουδάκια, ωραία.
2: Σκέφτομαι πού θα δώσω τη μία πίτσα. Θα πάρω δύο πίτσες την Τετάρτη.
0: Αμα. Άμα.
2: Πού να τη δώσω τη μία.
0: Να τη μοιράσουμε στον κόσμο.
2: Να την αφήσω εκεί.
0: Ξέρω εγώ.
2: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
2: Μα θες πάρε αύριο το βράδυ στον αέρα. Χωρίς τον αέρα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω να είσαι γερή και ας τις πίτσες. Να είσαι γερή θέλω. Να είσαι γερή. Γιατί σε αγαπώ και θέλω να είσαι γερή, τίποτα άλλο. Και τις πίτσες
2: καρδιά. Θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πες.
2: Σε αυτή την ηλικία που είσαι τώρα, αν είχες χρήματα, θα σε χαλούσανε, θα γινόσουν άλλος άνθρωπος.
0: Όχι.
2: Γιατί άκουγα που έλεγες ότι αυτοί που έχουν χρήματα χαλάνε.
0: Όχι, χαλάνε, δεν χαλάνε. Δηλαδή μπαίνουν σε...
2: Χαλάει δηλαδή.
0: Δηλαδή από το άγχος το πολύ, ξέρω εγώ, τα λεφτά τα ξαφνικά τους κάπως, όχι τους χαλάνε σαν άνθρωποι.
2: Σε, μπαίνουν σαν... Εγώ νομίζω, Παύλο. Αν υδρώσεις να τα βγάλεις τα λεφτά, δεν
0: ναι,
2: θα
0: ναι,
2: χαλάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν τα βρεις έτοιμα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ, ναι.
2: Τότε σε χαλάνε.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έτσι, πώς το λες.
2: Συζητά τώρα, επειδή που θέλουμε κουβέντα γι' αυτό.
0: Ναι, τα αμερικάνικο ραδιόφωνο είμαστε, ό,τι θέλουμε
2: να λέμε. Να μιλάμε, έχουμε αμερικάνικη εκπομπή. Να τα λέμε όλα.
0: Κοίταξε, να σε πω κάτι. Όταν ξαφνικά παίρνεις λεφτά ξεκούραστα, ξαφνικά από το πουθενά, εκεί αλλάζει κάπως ο χαρακτήρας σου.
2: Γιατί ναι, άμα θα παίρνεις ξεκούραστα.
0: Ξεκούραστα.
2: Άμα υδρώνεις, Παύλο.
0: Όχι, αν υδρώνεις, όχι.
2: Μπράβο, λυπάσαι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Ρώτα εμένα.
0: Ναι.
2: Κανέναν άλλον, ναι.
0: Είσαι γάτα, γάτα, είσαι γάτα. Μια χαρά, ξεπερπέστε τη γυναίκα.
2: Τέλος πάντων,
0: Παύλο, για
2: να μην σε
0: κουράζω, Παύλο, άντε. Να είσαι καλά. Κι εγώ σε αγαπώ και θέλω να...
2: Περιμένουν οι ακροατές να πάρουν τηλέφωνο.
0: Ναι, να είσαι καλά κι εσύ.
2: Καληνύχτα, θα ακούσω τα τραγουδάκια.
0: Έγινε, τσάω, τσάω. Γεια σου κύριε Χαρά, την αγάπη μου στην κύριε Χαρά, τα σέβη μου. Τι θέλω να πω, ότι δεν χαλάς, ρε παιδί μου, απλά μπαίνει σε κάποια μονοπάτια λάθος. Εγώ να σας πω την αλήθεια, προέρχομαι από φτωχή οικογένεια. Ξαφνικά στην πορεία της ζωής μου γνώρισα πολύ μεγάλη, τα λέμε, περάσαν χρόνια και τα λέμε τώρα. Γνώρισα πολύ μεγάλη επιτυχία από το ραδιόφωνο, γνώρισα πάρα πολύ, κυρίως από τις πρωτότυπες εκπομπές που έκανα, όπως το Ερώτικα Κλάβο, όπως Διπλό Γραμμές και τα λοιπά, το καιρό εκείνο. Βέβαια είχαμε μεγάλα μηχανήματα, είχαμε 20-30 κιλοβάτ. Γι' αυτό λέω καμιά φορά και στο Μάνο δώσε ισχύ. Μην τη λυπάσαι, θα σε φέρουν χρήματα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων και γνώρισα μεγάλη έτσι, απήγηση από τον κόσμο, αρκετά λεφτά, από το πουθενά αρκετά λεφτά. Παράλληλα δούλευα όμως, έτσι, ποτέ δεν παράτησα τη δουλειά μου. και ενώ πάντα ήμουν χαμηλών τόνων, δεν άλλαξα. Πάντα παρέμεινα χαμηλών τόνων. Γιατί είχα δασκάλους, είχα ανθρώπους δασκάλους, ενώ δηλαδή ανθρώπους μεγαλύτερους από μένα και που πάντα με συμβούλευαν, με έλεγαν διάφορα πραγματάκια κτλ. Κτλ. Έβλεπα μια αλαζονία. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Καλά.
0: Σ' ακούω.
2: Ο άνθρωπος είναι πολλά λεφτά.
0: Τι.
2: Να σου πω γιατί χαλάει ο άνθρωπος είναι πολλά λεφτά.
0: Δε, όχι όλοι. Κάποιοι, ναι. Για πες.
2: Γιατί δεν είναι ότι χαλάς, απλά αλλάζει η ζωή σου και δεν μπορείς να κάνεις, να συνεχίζεις με την παρέα που έφτιαχνες και λένε ότι δεν σε ξεχνάει κανείς, αλλά δεν συμβιβάζεται. Δεν μπορείς συνέχεια να πηγαίνεις και να σε κερδάει ο άλλος. Έτσι θα κάνει παρέα με έναν που παίρνει, ας πούμε, ένα χιλιάρικο.
0: Κάνεις παρέα όλο τον κόσμο τώρα, άμα τώρα δεν είναι τα πόσα παίρνει ο καθένας, εντάξει, άμα το γουστάρεις έναν άνθρωπο.
2: Ένας που βγάζει πολλά λεφτά δεν μπορεί να κάνεις παρέα μαζί του, ενώ να βγεις βόλτα, να πας στα μπουζούκια, να πας στο αεροπλάνο, να πεις θα πάω στο τάδε μέρος.
0: Ναι, καλά,
2: εγώ εκεί το αποδίδω, ναι. Όχι ότι ο άνθρωπος χαλάει, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει την παρέα αυτήν.
0: Θες να πεις ότι στέκεται πιο καλά οικονομικά και μπορεί να κάνει πιο πολλά πράγματα.
2: Ναι, κάνει ό,τι θέλει και δεν μπορεί να πηγαίνεις και να σε κερνάει και να είσαι πάντα εσύ ο φτωχός, ο φίλος ή ο συγγενής. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μα δεν ταιριάζει κιόλας, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να ακολουθείς ούτε το ντύσιμο, ούτε τα αυτοκίνητά του, ούτε τις βόλτες του. Εκεί που πάει. Δεν είναι ότι δεν σε θέλει. Δεν γίνεται, δεν ταιριάζει. Εγώ εκεί το αποδίδω. Δεν νομίζω ότι. Και αναγκαστικά χαλάς. Κάνεις μετά παρέες με άλλους και παίρνουν λίγο τα μυαλά αέρα. Έτσι νομίζω.
0: Εσύ, ερώτηση σου κάνω. Θα μπορούσες να κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο, με μια γυναίκα της ηλικίας σου, ξέρω εγώ, που ναι. Τη γνωρίζεις. Δηλαδή είσαι άνθρωπος έτσι που κάνει παρέα με τον κόσμο. Για είσαι
2: ναι,
0: λίγο.
2: Βεβαίως, πολύ.
0: Κοινωνική είσαι, έτσι. Κοινωνικό άτομο είσαι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ, βεβαίως. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν πηγαίνουμε στο Σεραϊκό. Πηγαίναμε και με τον άντρα μου.
0: Α, πας Σεραϊκό.
2: Είμαστε, ναι, γιατί μένω εδώ κοντά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα λέω, οι φίλες μου όμως όλες είναι μακριά. Πρέπει να πάω να την πάρω εγώ. Δεν έχει αυτοκίνητο να έρθει. Μένει μακριά, όταν λέω προς την αστυνομία, ναι. Προς το πρόσφυγα κάτω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, οι φίλες μου με αυτές που βγαίνω, έτσι.
0: Ναι.
2: Φίλες έχω πάρα πολλές και κύκλο. Αλλά με αυτές που κάνω παρέα είναι όλες μακριά. Αλλά γνωριζόμαστε από το σχολείο. Μην φανταστείς ότι είναι τωρινές φίλες.
0: Τωρινές έχεις, τωρινές φίλες.
2: Έχω, βεβαίως έχω και τωρινές, βεβαίως έχω. Έχω ακόμα από την Αθήνα από μένα με φίλες και με τηλεφωνία.
0: Α, έμενες Αθήνα.
2: Εκεί παντρεύτηκα και μετά ήρθα εδώ. Λοιπόν, εγώ ραδιόφωνο βράδυ δεν άνοιγα. Άκουγα μόνο το Λάκι το πρωί. Μετά άκουγα το Λάκι. Δηλαδή με το Λάκι ευχαριστώ. Όταν έλειπε ο Λάκι, μου έλειπε.
0: Ναι.
2: Τώρα έκανε ένα χρόνο παραπάνω που έφυγε μια αγάπη μας, τι να πω. Δεν άνοιγα καθόλου. Ούτε ραδιόφωνο. Μπορώ να σου πω και τηλεόραση δεν ήθελα να βλέπω. Τώρα στα δόντια. Στο αυτοκίνητο ακόμη δεν έχω ανοίξει ραδιόφωνο.
0: Γιατί, ε?
2: Και μη είχε πάρει τελευταία ο άντρας μια κασέτα γιατί ήξερα ότι μου αρέσει πολύ ο Μελάς. Και μου λέει μια μέρα, αγάπη μου λέει θα σε κάνω μια έκπληξη και να έβαλε το Μελά μέσα.
0: Ο άντρας σου να κάνω μια...
2: Δεν θέλω ούτε καν να το βάλω. Δεν έχω βάλει ακόμη
0: το να σε κάνω μια ερώτηση. Ο άντρας σου πέθανε από ανακοπή, τι, από...
2: Ναι. Από ίωση δεν μπορώ να πέθανε. Εκεί που καθόμαστε τελείωσε σου, το είπα. Τέλος. Χωρίς να αρρωστήσει, χωρίς τίποτα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία.
2: Τι να σου πω, και έτσι που λες. Και άκουγα μόνο το πρωί και μετά άκουγα τον ήλιο του Μπορά.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι, ήταν μεσημέρι, ήταν απόγευμα.
0: Πολύ σοβαρά, ναι.
2: Αυτό έχει πολλά χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
2: Και κάτι άλλο που βάζανε δημοτικά πολύ. Ήτανε δύο.
0: Το στούντιο τρία.
2: Έβαζε μάλιστα και τα παιδιά του. Παντρεύτηκε.
0: Στούντιο τρία.
2: Ότι είχε βάφτιση. Ποιος θα μπορούσε να το
0: θυμάται. Στούντιο τρία ήταν. Στούντιο τρία. Στούντιο τρία.
2: Το στούντιο τρία. Πιθανόν, ναι. Και τον
0: ίδιο το Βορρά. Ο Ηλίας Βορρά ήταν φίλος μου, παρόλο που ήταν μεγάλος ηλικία, πιο μεγάλο, πολύ πιο μεγάλος από μένα.
2: Ναι, τότε ήταν μεγάλος που τον άκουγα κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά τον ακούγαμε πάρα πολύ. Ναι. Το βράδυ μετά βάζαμε την τηλεόραση. Ναι. Εννοείται αυτό, ναι. Δεν. Ναι. Αλλά κάθε πρωί τα άνοιγα, ο άντρας μου μόλις θα πήγαινε στο χωριό, το μόνο σταθμό που έπιανε ήθελε το Λάκι να ακούει.
0: Ναι. Ναι. Ποια χρονολογία τώρα, τελευταία ή παλιότερα?
2: Τώρα, πριν πεθάνει. Αλλά μετά που ο Αράς και ο Λάκης και δεν έβγαινε, το πρωί εγώ άλλο πλέον δεν άνοιγα το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Γιατί έλειπε ο Λάκης και μου έλειπε το πάνω.
0: Ναι.
2: Μετά το βάζω Κυριακή, Σάββατο που ήταν ο Άγγελος ο Πυραλής. Αλλά και αυτό δεν με ταιριάζει, γιατί μπορεί να πάω στην εκκλησία, να γυρίσω, να πάμε και κάνω καφέ στην καφετέρια.
0: Ναι.
2: Έχουμε εδώ και την καφετέρια από πίσω στο...
0: Στο χωριό εδώ.
2: Όχι, εδώ καλέ.
0: Που, ποιο?
2: Πίσω στο...
0: Τις Σαραϊκόλες.
2: Στον παιδικό σταθμό εδώ που είναι στη δεκάτη συνάντηση Μαΐου, το Ελιζέ. Πηγαίνουμε εδώ για καφέ, πηγαίνουμε και εκεί στο Σαραϊκό.
0: Ωραία.
2: Και έξω στην πλατεία φυσικά.
0: Ωραία.
2: Με τα παιδιά, με τις φίλες μου, ναι, πηγαίνουμε για καφέ.
0: Να. Λοιπόν, χάρηκα
2: αλλά
0: πολύ.
2: Αλλά δεν θέλω να βγω καθόλου.
0: Μάλιστα. Αναστασία, χάρηκα που σ' άκουσα, τα πούμε.
2: Κι εγώ.
0: Ευχαριστώ. Τι, κάτσε λίγο. Ποιο.
2: Την Αρετούσα.
0: Αρετούσα, καλώς, έγινε.
2: Αν το συμπίτησε, δεν πειράζει.
0: Έγινε,
2: αν
0: okay.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνας με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα, γεια σου Στέλλα, ρώτησα, γεια σου Βασίλη. Έλα ένα τρελαγόρι. Ο Παύλος ο Βασιλείου είμαι, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι σαν...
3: Φέρω μέσα από τα εκεί του Τερζή.
0: Τι κάνεις?
3: Το καινούριο.
0: Τι κάνεις, ε?
3: Καλά, τι να κάνω,
0: πάντως οι επιλογές του μουσικού Γαλαξία, το όσοι τον μπείτε μέσα, είναι δικές μου επιλογές.
3: Εγώ δεν το κλείνω καθόλου, εγώ όλη τη νύχτα το.
0: Λοιπόν,
3: όλη τη νύχτα το.
0: Τι λέει, πώς θα πας?
3: Καλά, από ξέρω εδώ. Σπίτι, δουλειά, σπίτι. Καμία βόλτα.
0: Τι λέει, τάλοφος?
3: Τι να πει, δεν είναι όπως ήταν.
0: Ναι, καλά.
3: Άλλαξε πολύ.
0: Ναι, καλά.
3: Άλλαξε πολύ, πολύ νέκα.
0: Το διαδίκτυο φταίει για όλα.
3: Άνοιξε, ακούς, άνοιξε εκεί που ήταν ο Νίκος. Στην πλατεία άνοιξε φορός.
0: Εκεί...
3: Το πήρε ένα παλικάρι.
0: Εκεί πήγαινα εγώ με το μηχανάκι, είχα μηχανάκι και πήγαινα εκεί στον Νίκο.
3: Το ξέρω. Το ξέρω, το πήρε ο Μινάς,
0: αν ο Μινάς
3: που
0: είχε
3: τις εφημερίδες.
0: Δεν ξέρω.
3: Εκεί αυτό το πήρε με έναν άλλο.
0: Στον Νίκο μετά πήγαινε απέναντι, είχε μάζευε κάποτε το κόσμο.
3: Εγώ εσένα πρέπει να σε ξέρω στάντος.
0: Εμένα. Εγώ με ένας...
3: Σημάτα χάρη πήγαινε.
0: Πώς?
3: Σημάτα χάρη συνεδεμένη.
0: Δεν θυμάμαι.
3: Δεν θυμάμαι.
0: Είχα κάνει ένα χορό και στο... Πώς το λένε, και στον... Πώς λέγεται εκεί, στον Εύωσμο.
3: Στον Εύωσμο,
0: εκεί στα τρένα. Εκεί ένα καλοκαιρινό μαγαζί, πώς λεγόταν, ε?
3: Δεν το ξέρω, δεν έχω πάει εγώ.
0: Εκεί, ρε, πιο πέρα από τις γραμμές είναι, πώς λεγόταν.
3: Α, εκεί. Τώρα μεταφέρει.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα.
3: Να είσαι καλά, Παυλάρα.
0: Βάζω
3: το τραγούδι και τα φιλώνω στη Δήμητρα που την αρέσει πολύ.
0: Ποια Δήμητρα? Α, της αρέσει?
3: Την έχει πολύ την αρέσει αυτό. Και εμένα με αρέσει πολύ γιατί έχει πολύ ωραία λόγια.
0: Του Τερζή, το καινούριο.
3: Το καινούριο, έβγαλε 12 κομμάτια.
0: Μάλιστα, καλώς. Έγινε. Γεια σου, είναι από το Άλαφος.
3: Γεια σου, Βαλίγα.
0: Γεια σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική. Έπαθα μια φορά πολλάκα, παιδιά. Όταν ήρθα εδώ πέρα, με πήρα στο τηλέφωνο και μου λέει, μην με βγάζεις τον αέρα, μου βγάζεις. Σαν τρελός έκανε. Πω, τι ψυχάκιας ήταν αυτός, ρε. Πω, τι ψυχάκιας, ρε. Τρελάθηκα. Λόγια, ρε, μη σου πάτησε καμιά ζημιά. Πω, τι θέμα έχουν μερικοί με το τηλέφωνο, ρε, φίλε. Τι, κάνα μυστικό κρύβεις. Και στα που του λέω, τι είσαι, και στα μπίτες και φοβάσαι μην ακουστείς στον αέρα. Την τρέλα μου μέσα. Λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μην με στέλνετε μήνυματα, παιδιά. Οι άντρες τέτοια ώρα, τέτοια ώρα κοιμούνται οι άντρες. Ας τα ροχαλίζουν οι άντρες τέτοια ώρα. Και έχουν κάτι ροχαλιτά οι άντρες. Ναι, ναι, έτσι έγινε. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, να τρόμαξε κιόλας. Με λέει, μη βάζει τον αέρα, μη βάζει τον αέρα. Ψυχάκια λέω. Του ψυχάκια. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σούλα. Γεια Στέλλα. Γεια σου Λάρη. Γεια σου Ντίνα. Πού είναι ρε φίλε. Τέλος πάντων. Γεια σου Μελίνα. Το είδα. Ψυχάκια. Μην βγάζει τον αέρα. Μην βγάζει τον αέρα. Πώς θες έτσι να δουλώ. Ψυχάκια. Αν μου ακούσεις τον αέρα τι θα γίνει. Κρύβεσαι από καμία και στάμπωση γενικά κανείς. Έλα τρελό κορίτσι, είσαι στον αέρα. Τι κάνεις, Αμερικάνικη εκπομπή.
2: Ναι.
0: Τι.
2: Τώρα μόλις σας έπαιρνε και θα σου έλεγα.
0: Λοιπόν, με πόσα χρόνια ακούς ραδιόφωνο. Πόσα χρόνια ακούς.
2: Είχα υποχρεώσεις πολλές.
0: Ξέρω μωρέ, πλάκα σε κάνω, σε πειράζω.
2: Α, μπράβο. Και δεν προλάβαινα. Και το μόνο που έκανα ήταν να κοιτάω τα τελευταία πολλά, αρκετά χρόνια, τηλεόραση.
0: Άκουνα,
2: όταν προλάβαινα.
0: Άκου να σου πω.
2: Αλλά τραγούδια, εάν θυμάσαι και τις προάλλες που είχες βάλει, τον Αλμπάνο, το... Εγώ ίδια πήρα και είπα, ο Αλμπάνο δεν είναι.
0: Ναι.
2: Πέρα δηλαδή, όλα τα τραγούδια, όλα τα... Μέχρι το 90, τα ξέρω. Τώρα.
0: Κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να απολογήσει καλά.
2: Δεν απολογούμε. Όχι, όχι, δεν απολογούμε καθόλου. Δεν έχω ανάγκη κανένα.
0: Ναι, περίμενε, περίμενε.
2: Ανάγκη μάλλον έχουμε. Περίμενε. Όλοι οι άνθρωποι τον άλλον άνθρωπο.
0: Περίμενε.
2: Λάθος έκφραση.
0: Ναι, περίμενε, σε πω. Περίμενε, περίμενε.
2: Ναι.
0: Πες αυτή τη στιγμή είμαστε καμιά καφετέρια και συζητάμε. Είμαστε στο Εραϊκό και μιλάμε.
2: Ναι.
0: Όλοι κοιμηθήκαν. Τότε ώρα ροχαλίζουν όλοι.
2: Λοιπόν. Όχι, δεν ροχαλίζει κανένας. Άκουσε με.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε, σου πω. Που θέλω. Κάνω λίγο χιούμορ, κάνω λίγο πλάκι χιούμορ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σε πω το εξής. Το να ακούς ραδιόφωνο και να, ή να μην ακούς, είναι δικαίωμα του καθενός.
2: Και βέβαια.
0: Ναι.
2: Και αν προλάβει.
0: Ναι, και αν προλάβει.
2: Και αν προλαβαίνει.
0: Εγώ να σε πω ένα παράδειγμα. Πολλοί φίλοι μου με λένε όταν πάω να κάνεις εκπομπή, πάρε μας τηλέφωνο. Δεν παίρνω, ναι. Δεν παίρνω, πρόσεξε, κανένα τηλέφωνο. Δεν ναι. Το κοινοποιώ καθόλου στο διαδίκτυο. Δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα. Πότε κάνω εκπομπές, πότε δεν κάνω. Εάν είναι ναι. Θέλημα, πρόσεξε, εάν είναι θέλημα Θεού να πιάσει κάτι, θα πιάσει από μόνο του. Εγώ ναι, τους λέω, πάρε μου τηλέφωνο στο κινητό. Μου λέει δεν μπορώ και ξέρω εγώ η φωνή. Λοιπόν, αν δεν μπορείς, ας το μην ακούς. Και μην με ακούς κιόλας, δεν με πειράζει το λόγο. Δεν με ενοχλεί να μην με ακούσεις. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε φίλοι σου και θέλω να με ακούσεις. Κατάλαβες να σου πω. Κατάλαβες να σου πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Και λάθος εκφρασή μου που είπα, δεν έχω ανάγκη κανένα.
0: Όλοι μας
2: όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη.
0: Άκου να σε πω κάτι. Εγώ δεν το λέω για σένα. Γενικά, δεν το λέω για την εκπομπή. Γενικά μιλάω. Mm. Εκτός από ότι ήμουν ένας εκφωνητής, ήμουν και παράλληλα και παιδαγωγός. Παιδαγωγός σε εισαγωγικά σημεία. Μεταφορικά το λέω. Δηλαδή, δεν ήμουνα βάλε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Περνούσε...
2: Ναι, γιατί ψηλή ξανθιά, μελαχρινή, μεγάλα
0: ζευγόρια,
2: τα μάτια.
0: Άσε με να μιλήσω. Άσε με να μιλήσω. Ο στόχος μου ήταν να παράλληλα μέσα από το χαβαλέ να προβληματίζω και κάποιους ανθρώπους.
2: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο...
2: Μηνύματα, μηνύματα.
0: Το ραδιόφωνο δεν είναι μουσική μόνο. Αντιθέτως είναι κάτι άλλο. Το οποίο δεν το αντιλαμβάνονται πολλοί που έχουν.
2: Εγώ το αντιλαμβάνομαι.
0: Εσύ το. Περίμενε. Δεν μιλάω για τους ακροατές, μιλάω για, το, για τους ιδιοκτήτες.
2: Εκφωνητές.
0: Για τους ιδιοκτήτες, άσους ιδιοκτήτες.
2: Ναι,
0: ναι. Για τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι ναι. 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια. Λοιπόν, θέλω να σε πω το εξής. Το να μην ακούει, το να τον άκουγες ραδιόφωνο για κάποιο χρονικό διάστημα ή να με ακούγες δικαίωμά σου, εγώ σε κάνω πλάκα, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
0: Και τώρα, και επίσης κάποτε με ρωτήσανε κάποιοι συνάδελφοί μου, όχι συνάδελφοί μου, κάποιοι κροτές, ποια είναι η γνώμη σου, λέω όλοι οι σταθμοί της Κατερίνης είναι καλοί. Όλοι οι εκφωνητές είναι καλοί, όλοι οι εκφωνητές είναι καλοί, αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν είναι 2-3 στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο.
2: Ναι.
0: Και δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, παρεξηγηθώ, έτσι. Για κάποιο ναι. λόγο, για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο, επαναλαμβάνω, είναι 2-3 που ξεχωρίζουν σε όλη την Ελλάδα, για κάποιο λόγο.
2: Ναι, και είναι πραγματικότητα.
0: Όπως χιλιάδες τραγουδιστές υπάρχουν, αλλά κάποιοι ξεχωρίζουν.
2: Είπες και για τα λεφτά, έτσι.
0: Ποια λεφτά. Ναι. Ποια λεφτά, ναι.
2: Για τους διάσημους, αυτό που τους τρομάζει και χαλάνε στην πορεία και θα χρειάζονται έναν άνθρωπο δίπλα τους, είναι η διασημότητα.
0: Απλά,
2: δεν είναι τα λεφτά.
0: Απλά δεν μπορεί.
2: Είναι η διασημότητα που τους τρομάζει.
0: Ναι, εγώ το έχω ζήσει αυτό.
2: Και έχουν, οι περισσότεροι έχουν πάθει και αγοροφοβία.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς είναι. Θα σε πω ένα πράγμα. Εσύ δεν το ξέρεις και δεν το ξέρουν και κάποιοι άλλοι προφανώς. Όταν, ναι. όταν κάναμε το Μουσικό Γαλαξία, είχε φτάσει στην κορυφή. Στην νεολαία τώρα, έτσι. Αυτή που είναι το γεννηθείς το 1980, 85, 86, 82, 77, 74 γεννηθείς. Αυτοί όλοι ξέρανε, ας πούμε, όλη η Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Εμείς κάναμε ένα τουρνέ. Ήμασταν ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα που έκανε ναι. τουρνέ στη Βέρεια Ελλάδα. Πήγε Κουφάλια, πήγε Γιάννη Τσά, πήγε Βέρεια, πήγε Νάουσα, πήγε Έδεσα, πήγε Κατερίνη, ήρθαμε στο Χούκ εδώ, δύο χορούς, Κιλκής, Λαγκαδά, Χαλάστρα, Χαλκιδική. Κάναμε ένα τουρνέ και ήταν sold out, sold out λέγαν. Μάζευε 2-3 χιλιάδες άτομα, χωρίς καλλιτέχνες, τίποτα. Ήταν ο μοναδικός σταθμός που το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και έξω από το στούντιο μαζευόντουσαν πάνω από 1000 άτομα.
2: Ναι.
0: Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που σας λέω. Είναι γεγονότα όμως αυτά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μας έκανε εμάς, όταν ξαφνικά τα χρήματα πέφτανα έτσι και τα ξαφνικά, άρχισε να φοβόμαστε γιατί σε πλησιάζουν πιο πολύ για τη διασημότητα, για αυτό που είσαι και όχι για, όχι για τη διασημότητα και όχι για αυτό που είσαι. Καταλαβαίνεις. Έτσι αυτοί, ναι. έτσι αυτοί που είναι μεγάλο βελληνικές τραγουδιστές έχουν αυτό το πράγμα. Έχουν αυτό το πράγμα.
2: Και οι περισσότεροι παθαίνουν και ψυχολογικό από αυτό.
0: Ναι, ξέρω, ναι, το ξέρω.
2: Οι περισσότεροι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η διασημότητα.
0: Ναι.
2: Εγώ το λέω κάθετα, δεν είναι τα λεφτά, είναι η διασημότητα. Τα λεφτά μπορεί να τα διαχειριστεί και ένας δικός άνθρωπος. Είναι η διασημότητα. Μετά που αρχίζουν και τρομάζουν.
0: Ναι. σου λέω εγώ που ήμουν δηλαδή είχα ζήσει σε πολύ μικρή ηλικία τον κόσμο, γιατί το ραδιόφωνο παλιά είχε μεγάλη αξία. Και τώρα έχει αξία. Αλλά θέλει άτομα που να είναι για αυτή τη δουλειά. Να τη γουστάρουν τη δουλειά αυτή. Να μην έχουν τη μύτη ψηλά. Όσο ψηλά και αν φτάσεις, ποτέ δεν πρέπει να τη δεις. Πρέπει πάντα χαμηλά την μπάλα. Και εγώ αυτά που λέω κατά καιρούς για χορούς και το ένα και το άλλο, τα λέω τώρα, πέρασαν 50 χρόνια, 40 χρόνια. Τα λέμε να είχαμε να λέγαμε. Και διευκρινίζω, ότι τίποτα δεν ήμουν και τότε και τίποτα δεν είναι και τώρα. Απλά τα λέω σαν ιστορία, τίποτα άλλο. Κατάλαβες? Αυτά. Βάλε αυτά και λάθη.
2: Πίνω και ωραία. Κι άμα πιω και καμιά μπύρα άνευ.
0: Αλλά πάντα θέλει χαμηλά την μπάλα. Όσο ψηλά και αν φτάσεις. Οτιδήποτε δουλειά και αν κάνεις στη ζωή σου.
2: Και όποιος άνθρωπος και να είσαι. Λίγο χαμηλό τόνο.
0: Άκου, όχι λίγο, πολύ.
2: Ναι.
0: Όσο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο χαμηλά πρέπει να έχεις την μπάλα. Πολύ χαμηλά.
2: Ναι.
0: Γιατί όσοι καβάλισαν το καλάμι, διαμαγείας εξαφανιστήκανε. Στο λόγο που το έχω ζήσει. Όσοι καβάλισαν το καλάμι, και ξέρω εγώ. Και εγώ πήγα σε πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και ποτέ δεν είπα ότι έκανα χορούς, έκανα και. Όταν περάσαν τα χρόνια, είπα κάποια στιγμή να τα πω. Κατάλαβες? Εκείνο έχει να ψηλώσουμε. Τίποτα δεν ήμασταν και τότε και το είπα τώρα. Βάλε στάκελα καφέ να πιούμε τώρα.
2: Έχω γίνει συνδίκτυα με το πρόγραμμα. Λοιπόν,
0: κάτσε,
2: δεν ξέρω αν ακούστηκε. Εγώ όμως άκουγα, αλλά δεν ακούστηκε. Με το ροσκόπνο μη λυπάσαι. Το λέω σωστά?
0: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Εσύ το βράδυ, τώρα μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμούν τώρα. Ειδικά άντρες έχουν κοιμηθεί κατά καιρού. Λοιπόν, εσύ το βράδυ άκουγες ραδιόφωνα, τέτοια ώρα?
2: Ναι, έβαζα από τη τηλεόραση, γιατί έχω 3 προγράμματα στην τηλεόραση και το ένα έχει λαϊκά. Και το έβαζα για πασό.
0: Τηλεόραση. Ραδιόφωνο, εσύ.
2: Ναι.
0: Ραδιόφωνο, ακούγες.
2: Ραδιόφωνο και το έβαζα διαπασόν στο τραγούδι που μου άρεσε, που με άγγιζε και το έβαζα διαπασόν.
0: Άκου να σου πω κάτι. Είναι ορισμένοι εκφωνητές, επαναλαμβάνω, δεν φωτογραφίζω τον αυτό μου παρεξηγητό, έτσι, που είναι γεννημένοι για αυτό το πράγμα.
2: Να, ο Στέφανος.
0: Ποιος Στέφανος?
2: Αν το λέω σωστά, ο Βασίλης. Μπερδεύτηκα.
0: Ο Βασίλης κάνει πολύ ωραία εκπομπή.
2: Ο Βασίλης.
0: Ναι.
2: Η χρειά της φωνής του.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς λέγεται αυτός που ήταν στην ΕΡΤΕΝΑ και έδειχνε στον πάγο το Πατινάς. Κατάλαβες ποιο λέω?
0: Ο Βασίλης αγαπάει το ραδιόφωνο και ο Βασίλης είναι και ο...
2: Και έχει πολύ ωραία χρειά.
0: Ναι, πολύ ωραία χρειά. Είναι Βασίλης γεννημένος γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Όσοι ακούνε μουσικό, να μπουν να ακούσουν μουσικό Γαλαξία ιντερνετικά όμως. Το πρωί κάνει, 8 η ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θέλουμε κανένα τραγούδι.
2: Το μη λυπάσαι, αν το λέω σωστά,
0: ναι.
2: Του Βασκόπουλου.
0: Ναι. Και...
2: Το λέω σωστά?
0: Ναι.
2: Ωραία. Και μετά αργότερα, δεν ξέρω πότε θα βάλεις σε μοντέρνο, του Αντωνιάδη, το... αχ, πώς λέγεται τώρα, είδες με τη συζήτηση.
0: Άστο, ξέχασε.
2: Σε θέλω, ναι, θα δεις, μια μέρα θα με θυμίσεις.
0: Άρα, οκ, άντε.
2: Όχι, το ξέρω, θα δεις.
0: Άγινε, τσάω.
2: Μια μέρα θα με θυμίσεις.
0: Πάντως οι επιλογές που κάνω και στο ιντερνετικό ραδιόφωνο μουσικός Γαλαξίας είναι δικές μου, περισσότερο.
2: Ωραίες είναι, είναι φανταστικές. Φανταστικές.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Εγώ τώρα έχω 2,5 μέρες μάλλον. Το έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εσύ, να σε πω κάτι. Άκου να σε πω τώρα. Εγώ κάνω ραδιόφωνα σε πολλά ραδιόφωνα έχω κάνει. Του είπα, είμαι πρόθυμος, παιδιά. Εκμεταλλευτείτε με την καλή έννοια. Να σας βοηθήσω, να σας βάλω, κάνω μια playlist εγώ με τραγούδια. Λέει, τα βάζουν άλλοι. Άμα τα βάζουν άλλοι, εγώ βάζω τραγούδια επιλογές στην λίστα του μουσικού γαλαξία, του ιντερνετικού. Όσοι έχετε, δεν μπορώ να πιάσετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ.
2: Έγινε.
0: Έντσο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Όσοι θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, μας πάρετε το κινητό. Στο κινητό θα πάρετε 6971 785 521. 6971 785 521.

0: Γεια σου.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Κάσου Παύλο, καλά. Καλησπέρα μου.
0: Τι λέει? Δεν κοιμήθηκες?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Δεν κοιμήθηκες?
1: Όχι ακόμη, για μένα είναι νωρίς. Σε λίγο. Δεν ακόμη.
0: Εχ, σήμερα ο κόσμος κοιμάται αργά. Μπάση εκτάσαμε.
1: Δεν ξέρω, πάντως όχι. Εγώ πάντως κοιμάμαι αργά.
0: Κοίταξε, όταν είσαι κουρασμένος κοιμάσαι. Εάν δεν είσαι πολύ κουρασμένος, θα τρως το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το βράδυ πώς μας ανοίγει η ώρα? Ευτυχώς το βράδυ δεν τρώω, το έχω αλατώσει.
1: Πώς φορές τρώω το βράδυ?
0: Ναι, το βράδυ τρως.
1: Το βράδυ κάνω ένα φρούτο, τίποτα άλλο. Και ένα τοστάκι κάνω.
0: Το βράδυ? Τι ώρα?
1: Ναι, ένα τοστάκι. Το βραδάκι, πριν πέσω για ύπνο. Όταν το βράδυ, όχι 11-12, πιο νωρίς. Και μετά κανένα φρούτο και εντάξει, και όλο καίει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Οκ, λοιπόν, καληνύχτα. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε.
1: Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα, καλή Τρίτη να έχουμε αύριο.
0: Να σκαλά, να σκαλά, γεια σου.
1: Πρώτο Θεός, έγινε Παυλουγιά.
0: Λοιπόν, όσοι θέλετε να μας πείτε μια καλημέρα, καλησπέρα, στο 6971-785-521. Με πάρετε σταθερό, όχι σταθερό, στο κινητό μου. 6971-785-521. 6971-785-521. Λοιπόν, για 5 λεπτά ακόμα.

Ωραία τραγούδια αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ωραία τραγουδάκια και θα κλείσουμε, παιδιά. Επιλογές δικές μου.

Τι σας βάζω, τι σας βάζω. Λοιπόν, για να ακούσουμε και αυτό. Παιδιά, σας χαιρετώ. Από τώρα σας καληνυχτώ. Να είστε όλοι καλά. Θα βάλουμε μερικά τραγουδάκια έτσι ωραία να ακούσουμε και θα κλείσουμε, παιδιά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Θα βάλω 2-3 τραγουδάκια και θα κλείσουμε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός, στις 8 η ώρα το απόγευμα. Θα σας βάλω μερικά ωραία τραγουδάκια. Σας χαιρετώ από τώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, κυρία Χαρά. Γεια σας. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Οι επιλογές, αυτό που αναφέρει στο 122 είναι στο μουσικό γαλαξία. Στο μουσικό γαλαξία κάνω τις επιλογές εγώ. Λοιπόν, και στο Μάνος είπα, αλλά εντάξει, ο Μάνος έχει άλλο. Λοιπόν, αυτά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.